Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Όπως τυλίγονταν τα χέρια στο σώμα και όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα Best 103,1. Μόνο

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Best 103,1.
1: Δες τη ζωή μου κατέστρεψα, μόνο στο όπλο μου έστρεψα, στο πρόσωπό μου.

Και όταν φτάνεις τελικά, μου λες απλά ένα σκέτο για και ένα δάκρυ, μια αγκαλιά, πέφτουν στο χώμα.

πίσω να έρθω. Πάει πολύς καιρός που ζούμε χωριστά εμείς οι δυο. Ομολογώ πως δεν περίμενα ποτέ εγώ να αλλάξω, να ξεχάσω το σκληρό μου εγωισμό. Ομολογώ πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω, μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω.

Κάποιες βραδιές χωρίς καρδιά είχα πιστέψει πως τα κατάφερνα και πάλι εγώ μονάχος μου να ζω. Μα ό,τι σκέφτηκα και είπα τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ τον εαυτό μου είχα πείσει πως θα αντέξει. Μα ο χωρισμός μας τελικά ήταν λάθος τρομερό. Κι άμε τις πράξεις μου αυτές εσένα εγώ έχω πονέσει.

0: 103,1.
1: Η φωνή σου έχει βήμα και το βήμα σου πάει παντού. www.12vima.gr. Η ενημέρωση όπως πρέπει να είναι. Έγκυρη, αντικειμενική, άμεση, υπεύθυνη. www.12vima.gr. Με ένα κλικ, όπου κι αν είσαι. Με τα πιο εμπεριστατωμένα άρθρα, με τα αναλυτικότερα ρεπορτάζ, με τις πιο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. www.12vima.gr. Ένα κλικ και κάνεις το μεγάλο βήμα για να είναι η φωνή της ενημέρωσης ακόμη πιο δυνατή.
2: Σπάνια αποστάγματα από όλα τα μέρη του κόσμου.
3: Αμέτρητες ετικέτες ποτών.
2: Εξειδικευμένη σειρά τόνικ για τζιν και κοκτέιλς.
3: Διάσημες μπύρες και μικρές ειδοποιίες.
2: Μοναδικά κρασιά από ελληνικούς αμπελώνες.
3: Όπως καταλάβατε, δεν μιλάμε για μια οποιαδήποτε κάβα,
2: αλλά για το κελάρι του Κώστα. Ποτά και μοναδικές ιδέες για δώρα και καλάθια που αποστέλλονται όπου επιθυμείτε.
3: Πόλη Σιλιανική και Χονδρική. Ανοιχτά καθημερινά.
2: Το κελάρι του Κώστα. Κωνσταντίνου Ιδρέου 56, Ρόδος.
3: Τηλέφωνο 22410 75 765. Το κελάρι του Κώστα.
2: Κάτι παραπάνω από κάβα.
4: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Pro Build Materials θα βρεις όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σου σε ένα χώρο. Πλακάκια, νυπτήρες, νεροχύτες, στήλες ντους, λεκάνες, βρύσες και πολλές ακόμη επιλογές. Και αν δεν το έχουμε, το βρίσκουμε για εσένα. Pro Build Materials, Μητροπολίτης Σπυρίδωνος 3, στα Φανάρια στο Ροδίνι. Όλα για το σπίτι σου σε ένα μέρος.
3: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου 22410 51 722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
2: Η μουσική του σήμερα.

0: Best 103,1.
1: Δεν είναι αυτό που νομίζεις. Ήθελα να σου το πω από καιρό. Η σχέση μας περνάει κρίση. Δεν φταίς εσύ, εγώ φταίω. Νομίζω ότι πρέπει να μείνω λίγο μόνος μου να σκεφτώ. Μη με κοιτάς με αυτό το παραπονεμένο βλέμμα. Ήταν πάνω από τις δυνάμεις μου. Καλό και το δικό σου γάλα. Αλλά σαν το ροδογάλ δεν είναι. Είναι και σε 30 λεπτά στο ψυγείο. Πες μου εσύ, πώς να αντισταθώ?
2: Ποια είναι η πιο ακαταμάχητη πρόκληση στο γάλα? Το νέο ροδογάλ είναι η πιο φρέσκια επιλογή στο ψυγείο των γαλακτοκομικών. Το γάλα μας φτάνει κοντά σας μόλις σε 30 λεπτά μετά το άρμεγμα. Τα προϊόντα ροδογάλ είναι ό,τι πιο αγνό έχετε γευτεί. Αποκλειστικά από Ροδίτες παραγωγούς. Νέο ροδογάλ σε οικολογική, εύχρηστη, χάρτινη συσκευασία. Νέο ροδογάλ, το φρέσκο γάλα του τόπου μας.
1: Μα τι πίνεις, τι πίνεις? Για φρέσκο γάλα, μόνο ροδογάλ.
2: Τέλος πια στα βαρετά πρωινά. Τώρα η μέρα ξεκινά με Νάμι. Το απόλυτο ξύπνημα όλων των αισθήσεων με καφέ και μπραντς που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα. Ασιατικές επιλογές, comfort πιάτα που θα λατρέψεις και μόνο στο Νάμι τα viral fluffy pancakes σε απολαυστικούς συνδυασμούς. Νάμι. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, όπου το σούσι και οι κορεάτικες προτάσεις μας σε ταξιδεύουν σε μονοπάτια που απλά θα λατρέψεις. Νάμι. Λεωφόρος Ηρακλειδών 1. Τηλέφωνο 22410-37439. Νάμι. All day εμπειρία που δίνει άλλη γεύση στη ζωή.
3: Νέο κατάστημα Βεργοτής. Η πύλη της ελβετικής ορολογοποιίας άνοιξε ξανά στη Ρόδο. Αποκλειστική διάθεση Longines, Rando, Hamilton. Η μεγαλύτερη συλλογή της SOT στην Ελλάδα. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Τα πιο διάσημα και αξιόπιστα ελβετικά brands. Υψηλής ποιότητας κοσμήματα και ρολόγια του οίκου Gucci. Διαμάντια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Διαχρονική αξία, διαχρονική πολυτέλεια. Έναντι σε φορά στο κέντρο της Ρόδου.
1: Κυρίες και κύριοι, ετοιμαστείτε για το πιο εκτυπωσιακό θέαμα που είδατε ποτέ. Ένα θέαμα γεμάτο χρώμα, φως, ευκρίνεια και ζωντάνια. Ένα θέαμα που θα σας εκτυπωθεί στο μυαλό για πάντα.
4: Για εκτυπώσεις και επιγραφές, ένα είναι το όνομα. Fotis Graphics. Τώρα με νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, αξίζει να το διατυμπανίσουμε. Fotis Graphics. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ρόδου Λίνδου 210, απέναντι από την ΚΑΗ. Τηλέφωνο 22410-86400.
1: Τα πιο εκτυπωσιακά νέα.
0: Best 103,1. Δυνάμωσε την ένταση.

0: Verde Lake Restaurant and Kalopetra Traditional Restaurant, close to Monastery at Butterflies Valley. Live your fantasy. Live your fantasy. Kebas, Kekar, Bas Car Papadimitris. Εμπορία, εισαγωγές και εξαγωγές αυτοκινήτων και επαγγελματικών οχημάτων με πλήρη γκάμα σε ανταλλακτικά και σέρβις. Επίσημος εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Volvo στα Δωδεκάνησα για λεωφορεία και φορτηγά. Τα πάντα για ντίζελ οχήματα. Και το καλύτερο, έκδοση βεβαίωσης καλής λειτουργίας ταχογράφων, περιοριστών ταχύτητας και κάρτας καυσαερίων. Θα μας βρείτε μετά το παλιό αεροδρόμιο, στα Μαριτσά και στο τηλέφωνο 2241-047-323. Bus Car Παπαδημήτρης. Έχει τον τρόπο του.
1: Ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιός. Η απόδειξη στην ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι. Νοστιμιές από τη θάλασσα και όχι μόνο, ποικιλία σε φρέσκα ψάρια και τα πιο γευστικά ορεκτικά για ουζοκαταστάσεις και κρασοκατανοίξεις άλλης εποχής. Ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι, στο τέρμα Ευκαλύπτων, αριστερά στα Κολύμπια. Τηλέφωνο 22410-56360. Γιατί ο παλιός είναι αλλιώς. Κάθε Τρίτη κλειστά.
2: Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta, Καναδά 37, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-036-005. Casa di Porta. In, out and in between.
3: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
4: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. Εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξίδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκινήτου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη νέα Μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή pavlagerodis.gr. Τηλέφωνο 2241-022378.
5: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα Best 103,1. Μόνο

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Best 103,1.
1: Μία είναι η ουσία και όλη βρίσκεται στην Πύρα Κατίνα. Τα αρώματα της φύσης της Ρόδου και η γεύση της παραδοσιακής φιλοξενίας σε κάθε γουλιά. Πύρα Κατίνα, η αυθεντική ροδίτικη κράφτ που γεννήθηκε σε ένα καλοκαίρι γεμάτο γέλια και τοπικές ιστορίες. Αποκλειστική διανομή στο κελάρι του Κώστα, οδός Κωνσταντίνου Ιδρέου 56 στη Ρόδο και σε αρκετά καταστήματα στη Ρόδο. Πύρα Κατίνα, γιατί η Κατίνα ξέρει.
2: Καλυθέα Springs Beach Bar Restaurant. Ξεχωριστά κοκτέιλ, αξέχαστες στιγμές. Ο απόλυτος συνδυασμός πέρα από τη φαντασία σας. Καλυθέα Springs Beach Bar Restaurant. Η μεσογειακή άβρα γίνεται ο θησαυρός της καρδιάς σου. Καλυθέα Springs, where summer meets history.
3: Τι λες, πάμε το βράδυ για κανένα ποτάκι?
4: Μόνο ένα? Τι να μας κάνει ένα? Εμείς θέλουμε ολόκληρη κάβα.
3: Τότε πάμε στον Αγγελάκη.
4: Α ναι, ευκαιρία να δω και προϊόντα για το μαγαζί που ετοιμάζω.
3: 20 χρόνια Αγγελάκης Κάβα.
4: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αλκοολούχα ποτά, κρασιά, σαμπάνιες, αναψυκτικά, μπύρες, καφέδες και νερά στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
3: Αγγελάκης Κάβα στην Κρεμαστή.
4: Πώληση Χονδρική Λιανική. Τηλέφωνο 2241-096-300.
3: Για κάβα μην το ψάχνεις, μόνο ο Αγγελάκης.
5: Φιλαράκι, πάμε για κανένα καφέ.
6: Πάμε. Ραντεβού σε μία ώρα πίσω από το Λύκειο Ιαλισσού.
5: Εκεί είναι ο Σαράντης.
6: Ακριβώς. Θα πάμε πρώτα να πάρω κάτι χρώματα και μονοτικά που θέλει για το σπίτι και μετά θα πάμε και για καφέ. Γιατί μόνο έτσι μπορώ να έχω το κεφάλι μου ήσυχο.
7: Οικοδομικά υλικά Σαράντης.
8: Επώνυμες λύσεις για κάθε σας απέτηση.
7: Μπάγερ, Ιζομάτ, Κνάουφ, Βιτέξ, Βέχρο. Όλα εδώ και στις καλύτερες τιμές.
8: Οικοδομικά υλικά Σαράντης στην Αγίου Ιωάννη πίσω από το Λύκειο Ιαλισσού.
7: Τηλέφωνο 22410-92790.
8: Και έχετε το κεφάλι σας ήσυχο.
9: Το νέο Project 5 Meals είναι εδώ και σε βοηθάει να διατηρήσεις μια ισορροπημένη διατροφή επιλέγοντας καθημερινά έως 5 γεύματα. Βάλε στη ζωή σου την υγιεινή διατροφή, διατήρησε το σώμα σου στα επίπεδα που θέλεις και εξοικονόμησε χρήματα και χρόνο. Ακολούθησε σήμερα το 5 Meals Project και θα έχεις 6 μέρες την εβδομάδα φρεσκομαγειρεμένα γεύματα υψηλής ποιότητας και νοστιμιάς. Έτοιμα υγιεινά γεύματα 5 Meals Project. Εξοικονόμησε χρόνο από την προετοιμασία του φαγητού και χρήματα από τα ψώνια. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι Project 5 Meals. Λιγότερο μαγείρεμα, περισσότερο ζωή.
10: Τηλέφωνα 6949-224034, Παρασκευή Κάπα Διαιτολόγος και 2241-0-02-077, 5 Meals.
11: Αχ, αυτή η τσαπερδόνα μου έχει πάρει τα μυαλά.
5: Γιατί εμένα δεν μου τα έχει πάρει, νομίζεις?
11: Η ίδια.
5: Φυσικά, σε τέτοια Ιταλίδα ποιος μπορεί να αντισταθεί? Lasciatemi
12: cantare. Η βραβευμένη πανελλαδικά πίτσα πάστα τσαπερδόνα.
13: Η ιταλική τρατορία που κλέβει καρδιές και ουρανίσκους.
12: Φίνο περιβάλλον, εμπνευσμένο μενού από τα πιο φρέσκα υλικά και αυτή η τσαπερδόνα θα σας πάρει τα μυαλά.
13: Ανοιχτά καθημερινά και για takeaway από τη 1.30 το μεσημέρι στην Ιερού Λόγου 48, στην Ιαλισσό.
12: Delivery από τις 5 το απόγευμα στο 2241-090-525.
13: Τρατορία πιτσαρία τσαπερδόνα.
12: Μπορείς να αντισταθείς. Lasciatemi
14: cantare. Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
0: Η Ρόδος ακούει τον καλύτερο. Best 103,1.

που τέτοια τύχη έχω ρίξει τον πύχη. Το στόμα δεν ανοίγει παρά μόνο όταν φύγει. Και όταν φύγει είναι αργά και εκεί παθαίνω ζημιά. Στίβω το μυαλό μου μήπως βρω κάτι γαμπτό. Αλλά που τέτοια τύχη έχω ρίξει τον πύχη. Το στόμα δεν ανοίγει παρά μόνο όταν φύγει. Και όταν φύγει είναι αργά και εκεί παθαίνω ζημιά.

0: Η μοίρα μας μας έφερε στο ίδιο τραπέζι. Και κι ακριβώς κατάλαβα μαζί σου τι παίζει. Μπορώ να πω γλυκά σε είχα ερωτευτεί.
1: Best 103,1. Δυνάμωσε την ένταση.

0: Best 103,1.
1: Μια θάλασσα γεμάτη απολαύσεις. Αυτό είναι το Ψαραδίσι. Ένας προορισμός για μερακλείδες των παραδοσιακών μεζέδων και του φρέσκου ψαριού. Ποιότητα και εξυπηρέτηση σε τιμές που σε κάνουν να έρχεσαι ξανά και ξανά. Ψαροταβέρνα Ψαραδίσι, στην περιοχή Βαγιές, κάτω από το αεροδρόμιο. Τηλέφωνο 22 410 83 305. Ψαραδίσι, βουτιά στα βαθιά της γεύσης.
2: Κάθε Τετάρτη κλειστά.
3: Αλίκη, all day and night. Από τις 8 το πρωί με φρεσκοψημένο πρωινό, καφέ και όλα.

0: φλογοβόλο.
1: Σκόρδο, το Καλαβαρδενό. Έκτο φεστιβάλ Σκόρδου στα Καλαβάρδα. Σάββατο 20 Ιουνίου, ελάτε να δοκιμάσετε δωρεάν παραδοσιακά φαγητά με σκορδαλιά και να διασκεδάσετε με παραδοσιακή μουσική από την Κρήτη με τον Μιχάλη Κουνάλη και από τη Ρόδο με την ορχήστρα του Στράτου Τσιρακάκη. Παρουσίαση παραδοσιακών χορών και μπαζάρ με ντόπια σκόρδα, λιχουδιές και γλυκίσματα από σκόρδο και αναμνηστικά. Έκτο φεστιβάλ Σκόρδου στα Καλαβάρδα με Μιχάλη Κουνάλη και Στράτο Τσιρακάκη. Ώρα έναρξης στις 8 το απόγευμα. Στην είσοδο του χωριού, στις συνταποθήκες, δίπλα στο κτίριο της Ένωσης. Με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6955 456 534. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Καλαβαρδών, Κάμηρος. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Δήμος Ρόδου και Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Ρόδου.
2: Η σωστή συνταγή θέλει μεράκι, αγνά υλικά, φαντασία. Η τέλεια συνταγή όμως θέλει αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Γιατί? Γιατί έχει τη γεύση της παράδοσης και την τόλμη του καινούριου. Για κάθε σεφ και επαγγελματία εστιατόρα. Για δημιουργίες γλυκές και αλμυρές. Για τα πιο ξεχωριστά κουβέρ και ορεκτικά. Για τα πιο εφάνταστα κυρίως πιάτα. Βάλτε τη στο μενού του εστιατορίου σας και θα με θυμηθείτε.
3: Αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Λεπτή και πεντανόστιμη για πιάτα με φαντασία, χωρίς όρια. Ανακαλύψτε περισσότερα στο Facebook και στο www.roditikiladopita.gr. Τηλέφωνο παραγγελιών 86106.
2: Ροδίτικη λαδόπιτα από την Ατσαλάκης Δημήτριος και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝΕΠΣΙΛΟΝ. Αυτό είναι το μυστικό μου. Ας γίνει και το δικό σας.
4: The Aegean vibes surrender your soul. Raise your arms and breathe the summer air at Nor Beach House. Open your eyes and let the colors guide you. Nor Beach Bar is ready to give it all to you. Nor Beach House is downtown Rhodes. For reservations, 6980-157739. www.norproject.gr. Come for the view, stay for the memories.
5: Σουλάτσο Κουί, το πιο cozy meeting point στην καρδιά της Ιαλισσού. Αρωματικός καφές, ιταλικό παγωτό, βάφλες, λαχταριστά γλυκά, κρέπες και πολλά άλλα. Όλα με αγνά και φρέσκα υλικά για να δίνεις γεύση και άρωμα σε κάθε σου στιγμή. Σουλάτσο Κουί, καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα, δίπλα στο ιταλικό εστιατόριο Τσαπερδόνα.
6: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. Εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξίδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκινήτου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη νέα μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή pavlageroντής.gr. Τηλέφωνο 2241-0-22378.
7: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
8: Εγώ που λες, είμαι μερακλής.
9: Δηλαδή?
8: Θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχι και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
9: Κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα. Εσύ θες το γυράδικο GR.
10: Μερακλείδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
11: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρουνοπούλα στη σούβλα.
10: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
11: Delivery στο 22411-12633, 22411-12634.
10: Γυράδικο GR, αυτό που θέλεις.
12: Best 103,1.
13: Η 54χρονη μητέρα έφερε αμυντικά τραύματα. Ο 65χρονος σύντροφος της μητέρας εξετάζεται ως βασικός ύποπτος, ωστόσο αρνείται κάθε εμπλοκή. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες. Σοβαρά επεισόδια ξέσπασαν το βράδυ της

0: Τρίτη στη Βόρεια Ιρλανδία κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων κατά της μετανάστευσης, αφού ακροδεξιοί κάλεσαν σε κινητοποιήσεις ως αντίδραση σε επίθεση με μαχαίρι. Καθυστερήσεις αναμένονται σήμερα Τετάρτη και αύριο Πέμπτη στο αεροδρόμιο της Αθήνας Ελευθέριος Βενιζέλος λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στα συστήματα προσέγγισης ακριβίας. Ο 104,6 My Radio σε προσκαλεί στο My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι το Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ με τους Πασπαρτού The Band Live και Ελεύθερη Είσοδο. Αστρολογικά, υπομονή και προσοχή στις μετακινήσεις χρειάζεται η σημερινή ημέρα.
1: Ο καιρός σήμερα.
0: Έθριος αναμένεται ο καιρός σήμερα στην Αττική, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Τωρέτα Παπαδημητρίου.
2: Ο 104,6 My Radio σε προσκαλεί στο μεγαλύτερο πάρτι στην καρδιά του Πειραιά. My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι. Το Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ, έλα να γίνουμε μία παρέα και να απολαύσουμε ένα εκρηκτικό live stage δίπλα στο κύμα με τους Πασπαρτού The Band. My Radio Live Concert το Σάββατο 13 Ιουνίου. Είσοδος ελεύθερη. Εσύ θα λυπείς.

0: δραστική εμπειρία και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση που σε φέρνουν ακόμα πιο κοντά στην τεχνολογία. Επισκέψου το νέο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall, εποφελήσου με αποκλειστικές προσφορές και από τις 8 έως και τις 13 Ιουνίου γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
1: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
2: Για σκέψου.
1: Mastercard Day.
2: Σωστά.
3: Πάμε σούπερ μάρκετ.
1: Ναι.
4: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
1: Happy Mastercard Day!
5: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιους. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
7: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια
9: θα μπουν και κάποιοι άλλοι.
8: Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
10: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime.
11: Green.
10: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
12: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie DeLudy, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
13: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
14: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
13: Μπράβο!
15: Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξεις και exposure σε strategic business functions.
14: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
16: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
17: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
18: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Να είμαστε κι εμείς εδώ, 9 και 10 σήμερα. Τετάρτη, πόσο έχουμε σήμερα, 9?
1: Έχουμε 10.
0: 10 έχουμε. Πάρα πώς περνάει η ζωή. 10 λοιπόν του Ιουνίου, Τετάρτη σήμερα. Ντορέτα Παπαδημητρίου στο μικρόφωνο του Μαριέντο 104,6 μαζί με τον υπεργαλαξιακό ηχολήπτη Γιώργο.
1: Τι γίνεται, πώς πάει,
0: Γιώργο μου?
1: Τα νέα.
0: Τα νέα είναι τα γνωστά. Αϊπνία.
1: Ωραία. Ζέστη.
0: Ζέστη, αλλά και τόση ζέστη.
1: Και βροχή εχθές.
0: Και λίγη βροχουλίτα εχθές. Και
1: έτσι,
0: λίγη ψυχαλίτα.
1: Να μας φάει την πουγάδα.
0: Ναι, όχι βέβαια καταιγίδες και τέτοια που διαβάζαμε χθες ότι θα έχει. Εκτός αν έρθουν σήμερα ή αύριο. Σαββατοκύριακο.
1: Παρασκευή, Σάββατο λέει.
0: Αυτό, πώς να το εξηγήσει.
1: Όχι, όχι βροχές. Νομίζω Παρασκευή έλεγε 3 με 5 το μεσημέρι. Λίγη βροχόπτωση.
0: Ναι.
1: Και Σάββατο αντίστοιχα.
0: Ναι, αλλά ξέρεις κάτι, το Σαββατοκύριακο είναι και οι δύο μέρες που θεωρητικά ο περισσότερος κόσμος που ακόμα εργάζεται και δεν είναι σε διακοπές μπορεί να πάει να κάνει κανένα μπάνιο. Γιατί όλη την εβδομάδα να έχει, ας πούμε, ζέστη και ήλιο και το Σαββατοκύριακο να έχει βροχή και συννεφιά? Είναι ωραίο αυτό.
1: Μα ξέρεις τι ωραίο είναι να είσαι στην παραλία 3 ώρα το μεσημέρι ξαφνικά μαυρίλα βροχή.
0: Δεν είναι ωραίο, ειδικά τώρα στην αρχή που θέλουμε λίγο τον ήλιο να σπάσει λίγο και η ασπρίλα. Η ασπρίλα στο δέρμα, λίγο να μαυρίσουμε. Βάλε λίγο ηλιάκο, βάλε λίγο να έχουμε.
1: Ναι, αλλά πάντως δεν είναι σίγουρο. Δηλαδή λένε απλά μια μικρή βροχόπτωση τύπου να ψυχαλίσει λίγο.
0: Θα το δούμε πώς θα πάει. Προς το παρόν είναι Τετάρτη, που σημαίνει ότι εντάξει, βρισκόμαστε στα μέσα της εβδομάδας. Πάμε σιγά σιγά προς την κατηφόρα, αλλά όχι με την έννοια της κατηφόρας, της κατρακύλας, με την έννοια του πιο εύκολου δρόμου μέχρι το Σαββατοκύριακο. Εμείς εδώ θα είμαστε για τη μουσική μας, την καλύτερη ελληνική μουσική που έχετε ποτέ σας ακούσει σε ραδιοφωνικό σταθμό. Θα την ακούσετε εδώ, στο Μαρία 104,6. Και μέχρι τις 11 θα είμαστε παρέα. 698 104 104 και 6. Ο αριθμός μας στο Viber για τα μηνύματά σας. Και όσο εμείς εδώ θα ψάχνουμε το τι ωραίες νοστιμιές θα πούμε και σήμερα, διότι ψάχνουμε να βρούμε τις ειδήσεις και τα νέα και όλα αυτά που να είναι και λίγο ευχάριστα, κατάλαβες. Αυτό όσο περνάει ο καιρός γίνεται
1: όλο και πιο δύσκολο.
0: Ναι, μια βελόνα, βελόνα στάχυρα λέμε.
1: Ναι.
0: Ψάχνω βελόνα στάχυρα. Ωραία. Βελόνα στάχυρα λοιπόν, το ευχάριστο. Είναι όλο δολοφονίες, εγκλήματα. Αυτό, τόνατα. Τέλος πάντων, θα ψάξουμε, θα τα βρούμε. Προς το παρόν, εσείς ακούστε ένα.
1: Μια αρία Ελληνίδου.
0: Ορίστε.
1: Ένα εξηγήστε μου.
0: Ένα εξηγήστε μου λοιπόν από αρία Ελληνίδου. Έτσι θα ξεκινήσουμε αυτό το διοράκι της διασκέδασης και της χαράς.

0: γίνεται ρε παιδάκι μου με αυτό το Brad Pitt και τα παιδιά του όλα που πάνε και φέρουν το επώνυμό του?
1: Τελικά, είναι, μήπως είναι ο Brad Pitt?
0: Τι γίνεται? Δηλαδή, ξεκίνησε ο Μάντοξ, μετά η Σιλό, που ο Μάντοξ είναι το παιδί που είχε υιοθετήσει η Ατζελίνα Τζολί. Το πρώτο της παιδί, αν δεν κάνω λάθος, ήταν ο Μάντοξ, που όταν μετά παντρεύτηκε με τον Brad Pitt, τους υιοθέτησε ο Brad Pitt. Τα υιοθετημένα παιδιά της Τζολί τα υιοθέτησε και ο Brad Pitt και είχαν το επώνυμο, και το επώνυμό του.
1: Ναι.
0: Ο Μάντοξ λοιπόν ζήτησε να φύγει το επώνυμό του και να είναι μόνο Τζολί. Η Σιλό μετά, που είναι μία από τα βιολογικά παιδιά, νομίζω, του Brad Pitt, επίσης ζήτησε να φύγει το επώνυμό της στο Pitt, να μείνει μόνο το Τζολί. Και τώρα και η Ζαχάρα. Ναι. Η Ζαχάρα ακούγεται λίγο περίεργη. Σαχάρα είναι κανονικά, δηλαδή είναι σαν την έρημο, νομίζω.
1: Α.
0: Ζαχάρα. Η Ζαχάρα είναι λίγο σαν να είναι η Ζαχάρα εδώ από το χωριό πάνω, από εμάς. Ζαχάρα. Τέλος πάντων, η Ζαχάρα ζήτησε να φύγει το Pitt και να λέγεται μόνο Τζολί. Δηλαδή, ενώ στο κολέγιο, στην αποφύτησή της από το κολέγιο, το όνομά της αναφερόταν Ζαχάρα Μάρλεϊ Τζολί Πιτ.
1: Ήταν μεγάλο.
0: Τώρα στην απονομή του πτυχίου της είναι μόνο Ζαχάρα Μάρλεϊ Τζολί. Πάει το Πιτ.
1: Έξι παιδιά δεν έχουνε?
0: Έξι παιδιά έχουνε. Τα δύο είναι υιοθετημένα. Όχι, τα τρία νομίζω είναι υιοθετημένα. Και τα άλλα είναι τα βιολογικά τους παιδιά.
1: Ωραία.
0: Τι γίνεται εκεί? Τι γίνεται?
1: Να είναι θέμα χωρισμού ή να είναι κάτι χειρότερο για τον Brad Pitt που θα σκάσει πιο μετά?
0: Για να φτάσουν τα παιδιά σου να μην θέλουν να έχουν επώνυμό σου. Κάτι δεν έχει κάνει καθόλου καλά, Brad μου, Pitt μου. Κατάλαβες τι γίνεται εδώ? Ποιος ξέρει τώρα τι γίνεται εκεί? Ποιος ξέρει τι διαμάχη είναι αυτή? Δεν ξέρω, είμαι πάρα πολύ μπερδεμένη με αυτή την ιστορία.
1: Αλλά πραγματικά κάθε μήνα για τον Brad Pitt.
0: Κάθε
1: μήνα και ένα παιδί.
0: Και λίγο θα ακολουθήσουν και τα υπόλοιπα. Και πόσο δεν μπορεί να είναι τύπου το ένα επηρεάζει το άλλο. Δηλαδή, κάπως είναι σοβαρή κίνηση αυτή. Δεν την κάνεις εύκολα. Εντάξει, δεν τον βλέπουν και ποτέ τον πατέρα τους. Δεν νομίζω ότι έχουμε δει. Δεν έχουμε δει ποτέ φωτογραφία του Brad Pitt με τα παιδιά του, αφού χώρισε με την Τζολία. Τον έχουμε δει ποτέ?
1: Όχι, όχι.
0: Σαν να μην και τους βλέπει και ποτέ. Κάτι δεν έχεις κάνει καλά, Brad. Sorry κιόλας, κάτι δεν έχεις κάνει καλά. Πάμε σε ένα break εμείς εδώ και ερχόμαστε.
2: Throwback Summer στον 104,6 My Radio με τις περισσότερες throwback επιτυχίες.

0: Records.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
5: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Το Βήμα παρουσιάζει μια σειρά συναρπαστικών ιστορικών μυθιστορημάτων. Τα πρόσωπα του Βυζαντίου. Αυτή την Κυριακή, Κωνσταντίνος ο Μέγας. Ο άνθρωπος που θεμελίωσε την Κωνσταντινούπολη, διαμόρφωσε την πορεία του χριστιανισμού και άλλαξε την ιστορία μιας αυτοκρατορίας. Κωνσταντίνος ο Μέγας. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
7: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσία.

0: με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
1: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
2: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
3: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
2: What?
4: Με την προσφορά γνωριμία στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, My Radio 104,6 και η ΔΕΗ επίσης είναι μαζί μας. Η οπτική είναι της ΔΕΗ, ΔΕΗ Fiber λοιπόν. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι είναι το πιο γρήγορο, το πιο προσιτό και το πιο οικονομικό ίντερνετ που θα βρείτε στην αγορά, με 19,90 ευρώ το μήνα, με φοβερή ταχύτητα 1 Gbps. Και αδιάκοπο, ρε παιδί μου, δεν πρόκειται να κολλάει, να λαγκάρει, να σέρνεται. Όχι, όχι, όχι. Και τώρα η ΔΕΗ προσθέτει σε όλο αυτό το πακέτο και τη σταθερή τηλεφωνία με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά, και 4 ευρώ το μήνα. Επίσης ένα πολύ οικονομικό πακέτο. Οπότε καλό είναι να μπείτε στο day.gr/fiber, να μάθετε όλα όσα θέλετε να ξέρετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία και να συνδεθείτε με αυτή. Θα συνεχίσουμε εμείς εδώ μουσικά με
1: Κωνσταντίνο Αργυρό, τα καμπάνες.
0: Για ποιον χτυπάει η καμπάνα? Κωνσταντίνος Αργυρός, δεύτερη φορά μπαμπάς. Να σας ζήσει.
1: Να σας ζήσει.
0: Καλότυχο, γερό και ευλογημένο.

0: Ανδρομάχη λοιπόν. Τι γελάς Γιώργο μου?
1: Τίποτα. Επειδή, για το χορό.
0: Επειδή χορεύω.
1: Ναι,
0: χορεύω,
1: ναι, ναι.
0: Για να μην ενεργοποιηθώ. Καταλαβες. Όταν νιώθετε κουρασμένοι, αυτό θα κάνετε. Θα μου πεις, εγώ νιώθω κουρασμένος, αρχίζω να χοροπηδάω. Ναι. Αυτός είναι ο τρόπος. Αρχίζεις και χοροπηδάς και κινείσαι λίγο. Και τι κάνεις με αυτόν τον τρόπο, Γιώργο μου?
1: Κυκλοφορεί το αίμα.
0: Ναι, έτσι καλώς κυκλοφορεί το αίμα, αλλιώς δεν θα μιλάμε.
1: Όχι, εννοώ, λίγο παραπάνω εννοώ.
0: Ναι, αλλάζεις τη φυσιοχημία, δεν ξέρω αν αυτή η λέξη.
1: Τη φυσιογνωμία.
0: Όχι, μωρέ. Τη φυσιοχημία δεν είναι αυτή η λέξη. Του σώματός σου.
1: Τι εννοείς?
0: Ναι, δεν είναι φυσιοχημία. Θα το βρω τι ποια λέξη είναι.
1: Διακρίνω μια ανίστατα,
0: δεν είναι. Ναι, δεν είναι όμως ανίστατα με αυτό. Είναι που δεν θυμάμαι και απεφέρωσα η λέξη. Φύσιο. Φύσιο είναι στα αγγλικά, δεν ξέρω πώς λέγεται στα ελληνικά, γιατί είμαι και από το Λος Άντζελες. Αλλά αλλάζεις τη χημεία του σώματός σου και έτσι ο κέφαλός σου αρχίζει και λειτουργεί σε άλλες ταχύτητες και ξυπνάς.
1: Τα ακούω. Ωραία.
0: Κατάλαβες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Οπότε, πάτε τώρα να ακούσετε την ατζέντα με την Κατερίνα μας, την μπούκα μας, να δούμε τι θα κάνουμε μέσα στην εβδομάδα. Έχετε και το Σαββατοκυριακάκι και ερχόμαστε εμείς εδώ αλλάζοντας την φυσιοχημία, που δεν είναι αυτή η λέξη, για να συνεχίσουμε για μία ωρίτσα ακόμα εδώ στο Μαρίο 104,6 με την καλύτερη ελληνική μουσική που έτσι κι αλλιώς, έτσι κι αλλιώς μας ξυπνάει.
2: The City Phenomenon είναι η ατζέντα της ημέρας από τον My Radio 104,6.
3: Γεια σας, γεια σας. Κατερίνα Μπούκα στο μικρόφωνο. Τετάρτη στα ημερολόγια και έχω να σας πω ότι ο Γιάννης Αγγελάκας ανακοίνωσε νέες συναυλίες. Βασικά πιο συγκεκριμένα θα πάω. Ο Γιάννης Αγγελάκας και ο Νίκος Βελιώτης θα βρεθούν τη Δευτέρα 14 και την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Δώρα Στράτου για ένα ιδιαίτερο Leaky Live στο πλαίσιο του Fee Hill Sessions. Για σήμερα Τετάρτη, σε περίπτωση που θέλετε να κάνετε κάτι, έχουμε προβολή ταινίας από το 16ο Athens Open Air Film Festival στον προαύλιο χώρο του Ζαπίου, ο οποίος θα φιλοξενήσει το concert movie ντοκιμαντέρ Ziki Stardust and the Spiders from Mars, το οποίο παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στην ολοκληρωμένη του μορφή και σε πλήρη ψηφιακή αποκατάσταση με ελεύθερη είσοδο στις 9 και 4. Και σας πάω φυσικά και στο Σάββατο και στο My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι. Ο 104,6 My Radio σε προσκαλεί στο μεγαλύτερο πάρτι στην καρδιά του Πειραιά. Το Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ, έλα και εσύ για να γίνουμε μία παρέα και να απολαύσουμε ένα εκρηκτικό live stage δίπλα στο κύμα με τους Πασπαρτού The Band και ελεύθερη είσοδο. Αυτά από εμάς για σήμερα, καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε και τα λέμε σύντομα με περισσότερα events.
4: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.

0: Clear as the Sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
1: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
2: Έλα λοιπόν άκου, αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
1: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο ή Δρασπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORA. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
4: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
5: Hello, στο νέο τεύχος. Αμαλία Κωστοπούλου, Jake Medwell. Συγκίνηση και ευτυχία στο ρομαντικό γάμο του στην Πύλο. Πρόσωπα. Παύλος, Μαρί Σαντάλ και Μαρία Ολυμπία Ντεγκρές στο Μονακό. Summer Days. 18 celebrities σε καλοκαιρινές βουτιές. Συνέντευξη Ναταλία Δραγούμη, Αλέξης Γεωργούλης. Hello. Κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
6: Καλοκαίρι αλλιώς στην Ταράτσα Λαμπέτη, Παρασκευή 19 Ιουνίου, η Γιώτα Νέγκα με τη χαρακτηριστική δωρική φωνή της έρχεται στην Ταράτσα Λαμπέτη και μας προσκαλεί σε ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο με αλήθεια και συνέστημα. Θερινό θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια στο more.com και στο 211-1365.
7: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στις Φακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στις Φακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
8: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
9: Νιάου.
10: Νιάου.
8: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
11: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
8: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
11: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: My Radio 104,6. Εδώ είστε συντονισμένοι για να ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική. Τα δικά σας αγαπημένα, τραγούδια που λατρεύετε, καλλιτέχνες που αγαπάτε και όλα τα συναφή. Εμείς εδώ προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε σε σχέση με τα γύρω-γύρω. Ψάχνουμε να βρούμε. Έγινε αυτό το Emily Paris στην Μύκονο, έκανε γυρίσματα, ε.
1: Ναι, ναι, έγινε.
0: Έπαιξαν διάφορες Ελληνίδες.
1: Έπαιξαν.
0: Έπαιξαν. Βοηθητικούς ρόλους. Έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν μου αρέσει να λέω τη λέξη κομπάρσος, δεν είναι ωραία. Είναι βοηθητική. Η οποία βοηθητική, να ξέρεις, στην Αμερική είναι πάρα πολύ σπουδαίη. Ενώ είναι σημαντικός ο ρόλος του βοηθητικού ηθοποιού στις ξένες παραγωγές. Και επίσης, αν θες να φτάσεις να παίξεις και έναν ρόλο με ατάκα, εννοώ να έχεις και ατάκα, πάντα ξεκινάς από βοηθητικούς ρόλους. Και τσούκου τσούκου τσούκου, κάποια στιγμή μπορεί να πάρεις και μια ατάκα. Αυτό θα αλλάξει κατά πολύ και τα λεφτά που θα πάρεις σε μια δουλειά.
1: Είναι ένα είδος πρακτικής, ας πούμε.
0: Ναι, ναι, είναι σαν να λέμε, ρε παιδί μου,
1: Η
0: διαδρομή, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή, εκτός αν δεν ξέρω ότι είσαι μια περίπτωση ηθοποιού που ξαφνικά, ας πούμε, σου δίνεται ένας πρωταγωνιστικός ρόλος, που αυτό δεν είναι πάρα πολύ σύνηθες.
1: Ναι.
0: Όλοι οι περισσότεροι έχουν πάει και έχουν κάνει βοηθητικούς ρόλους.

0: το και έχουμε συνηθίσει κάπως πολύ διαφορετικά. Ξέρεις, κάνεις και τις γνωριμίες σου στην τελική. Ξέρεις. Τώρα εντάξει, εδώ διαβάζουμε διάφορα για το πώς κάποιοι δεν θα πηγαίνανε να κάνουν βοηθητικούς ρόλους σε μια τέτοια ξένη παραγωγή. Ο καθένας βέβαια αποφασίζει για το τι θέλει να κάνει και τι δεν θέλει. Εγώ θα πήγαινα πάντως. Έτσι, να το πούμε αυτό. Και επίσης θυμίζω ότι και η Τόνια Σωτηροπούλου, η οποία βέβαια δεν ήταν ακριβώς βοηθητικός ρόλος της Τόνια στο James Bond. Γιατί είχε μια ολόκληρη σκηνή με τον James Bond. Ναι, αλλά θέλω να πω, ατάκα δεν είχε, αν θυμάμαι καλά. Και εννοείται ότι δεν θα πήγαινες να το κάνεις αυτό. Καλά, έτσι κι αλλιώς. Εγώ θα πήγαινα να κάνω και την κυρία που βγαίνει από το πλοίο και μπροστά βγαίνει ο Brad Pitt και πάει στην Ήδρα. Καταλάβατε. Δηλαδή, εγώ θα βγαίνα από πίσω, δεν είχα πρόβλημα. Τέλος πάντων, αυτά είναι θέμα γούστου και καπέλου σου στην τελική κυρία.
1: Σωστά, σωστά, σωστά.
0: Πάμε να συνεχίσουμε εμείς εδώ με τις μουσικάρες μας. Τι θα βάλουμε τώρα?
1: Ένα λογαριασμό.
0: Ορίστε.
1: Μια Κατερίνα Λιόλιου.
0: Μια Κατερίνα Λιόλιου, λοιπόν, και έναν λογαριασμό. Δυναμώστε το. Μου αρέσει πολύ αυτό το τραγούδι της Κατερίνας. Το έχω ξαναπεί, πολύ πιθανό. Και φυσικά μην κουνηθείτε, γιατί έχουμε ακόμα πάρα πολλά.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Throwback επιτυχίες.
1: Ευχαριστώ το Θεό που

0: Διονύσης Μακρύς, ήταν η ζωή μου κόλαση και την έκανες απόλαυση. Έχω να ακούσω αυτό το τραγούδι πόσα χρόνια ρε Σιγιώνα.
1: Εξαιρετικός Διονύσης Μακρύς.
0: Πω, αυτό το τραγούδι, θυμάστε, γινόταν χαμός όταν είχε πρώτο βγει αυτό το τραγούδι. Μπράβο. Πολύ ωραία, αυτά ακούτε εδώ στο Μαρίο 104,6, αλλά δεν ακούτε μόνο αυτά. Ακούτε και πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ χρήσιμα για, την, για διάφορα θέματα. Για τη διασκέδασή σας, για την υγεία σας, για την υγεία της επιδερμίδας σας, για τα υπέροχα προϊόντα που μπορείτε να χρησιμοποιείτε για να προστατεύετε την επιδερμίδα σας, ειδικά τώρα με τον ήλιο και το καλοκαίρι και τις έντονες θερμοκρασίες και ηλιακές ακτίνες και UVA, UVB και όλα αυτά. Μία είναι, δύο βασικά είναι οι λέξεις. Youth Lab. Youth Lab, δύο λέξεις. Προϊόντα Youth Lab λοιπόν, τα αντιλιακά της Youth Lab. Το Matte Invisible Stick SPF 50 και το Matte Makeup Stick SPF 50 που έχουν να κάνουν με την προστασία της επιδερμίδας μας από τον ήλιο. Και όχι μόνο γι' αυτό, έχουν και αντιγυραντική μέσα φροντίδα, έχουν ματ αποτέλεσμα, δεν έχουν λιπαρότητα, έχουν φυσική κάλυψη. Μπορείτε να βάλετε και με χρώμα, ώστε να έχει και έτσι λίγο πιο, να είναι πιο καλυπτικό, και χωρίς χρώμα, ό,τι σας αρέσει. Ματ πάντως, αυτό είναι πάρα πολύ βασικό, να μην γυαλίζουμε. Και το βασικότερο όλων, προστασία της επιδερμίδας. Η Youth Lab λοιπόν είναι η καταλληλότερη για κάτι τέτοιο. Οπότε βρείτε το σωστό αντιλιακό για εσάς και ό,τι σας ταιριάζει και σας αρέσει. Και κάντε την πιο έξυπνη κίνηση προστασίας για την επιδερμίδα σας. Youth Lab. Break.
2: 104,6 My Radio Throwback Summer. Όλο το καλοκαίρι Throwback επιτυχίες.
3: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
4: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου, πονάει. Να καθίσεις, πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνίτιδα. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαποιητική υδροταδυνίτιδα από την Novartis Ελλάδα. Με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
5: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει! Στη σακούλα!
6: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
7: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
8: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
9: Hello, στο νέο τεύχος. Αμαλία Κωστοπούλου, Jake Medwell. Συγκίνηση και ευτυχία στο ρομαντικό γάμο του στην Πύλο. Πρόσωπα, Παύλος, Μαρί Σαντάλ και Μαρία Ολυμπία Ντεγκρές στο Μονακό. Summer Days, 18 celebrities σε καλοκαιρινές βουτιές. Συνέντευξη, Ναταλία Δραγούμη, Αλέξης Γεωργούλης. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
10: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
11: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
10: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
12: People have repower.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 104,6 και ΔΕΗ Fiber για ό,τι έχει να κάνει με το ίντερνετ. Η οπτική είναι της ΔΕΗ, γρήγορα, εύκολα και αδιάκοπα στο σπίτι σας ή στην εργασία σας ή όπου θέλετε εσείς, τέλος πάντων. Και ταυτόχρονα και σταθερή τηλεφωνία πια από τη ΔΕΗ με 4 ευρώ το μήνα. Απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Μαζί με την οπτική ΙΝΑ είναι ένα ολοκληρωμένο πακέτο που μας λύνει τα χέρια με το πιο εύκολο αλλά και προσιτό οικονομικά τρόπο. Μπείτε λοιπόν στο dei.gr / Fiber να μάθετε πληροφορίες και να κανονίσετε σήμερα κιόλας με τη ΔΕΗ να έρθουν να σας τα συνδέσουν όλα. Δεν θα χρειαστεί να κάνετε εσείς τίποτα. Λίγη ώρα έχουμε ακόμα μέχρι τις 11 που σημαίνει ότι συνεχίζουμε με μουσική βάζοντας.
1: Πάνω κι άμμο.
0: Έναν πάνω κι άμμο εδώ. Μέχρι τις 11 είμαστε παρέα. Αντωνέτα Παπαδημητρίου στο μικρόφωνο και μετά φυσικά ακολουθεί η μία και μοναδική PPO. Ξαφνικά.

0: Εμείς οι δύο δεν κολλάμε, δεν πάμε πουθενά. Πάμε όμως, διότι ήρθε η ώρα να αποχωρήσουμε. Που τι σημαίνει αυτό? Δεν αποχωρούμε και για πάντα. Αποχωρούμε μέχρι αύριο. Λοιπόν, είναι σχεδόν 11. Σημαίνει Κατερίνα Μπούκα ειδήσεις και μία και μοναδική PPO. Γιατί δεν έχει μπει PPO Τσαουσέλου εδώ?
1: Δεν ξέρω, δεν πάρουμε τηλέφωνο.
0: Γιατί δεν έχετε να κάνει το ουουου και να κλείσουμε έτσι όπως πρέπει την εκπομπούλα αυτή?
1: Έλατε.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν. Θα φύγουμε λοιπόν και αύριο το πρωί με το καλό στις 9 θα είμαστε και πάλι μαζί. Θα τα καταφέρουμε, παιδιά. Και σήμερα Τετάρτη θα τα καταφέρουμε. Θέλω να κρατάτε την ψυχραιμία σας. Το λέω για να τα ακούω, διότι διάφορα γίνονται εδώ πέρα, τα οποία συζητάμε κατά τη διάρκεια. Πού ήσουν, α? Έλα αμέσως εδώ. Έλα αμέσως εδώ. Διότι ταυτόχρονα συμβαίνουν πολλά πράγματα. Είμαστε στον αέρα, είμαστε στον αέρα, είμαστε στον αέρα. Λοιπόν, πες το πιπί το ποπό. Μπράβο ρε παιδάκι.
2: Πού είμαστε, καλημέρα.
0: Είμαστε, παίζουμε σε πολλά ταμπλό.
2: Ωραία, να κάνω μια ερώτηση. Αυτό το ταμπλό είναι vlog.
0: Vlog. Τα vlog.
2: Λοιπόν, να σου πω κάτι, μου αρέσαν πολύ τα vlog σου,
0: Ορίστε.
2: Πάρα πολύ.
0: Μα γι' αυτό βλέπετε, γι' αυτό τα κάνουμε τώρα εδώ και όλοι βγαίνετε στο κουρμπέτι.
2: Και θέλω να κάνεις και Q&A. Με χαλαρώνουν πάρα πολύ και μαθαίνω επίσης πολλά πράγματα με τα
0: Q&A. Τα Q&A. Μάλιστα, λοιπόν, χαλαρώνουν την Όλγα Τσαουσέλου τα Q&A και γι' αυτό και εμείς θα τα κάνουμε για να τη χαλαρώσουμε. Θα σας χαλαρώσει πάρα πολύ και το πάρτι που θα κάνει ο My Radio στο Πασαλιμάνι το Σάββατο.
2: Μπράβο!
0: Έλα, Σάββατο 13 Ιουνίου έχουμε πάρτι από τις 9 το βράδυ μέχρι και ποιος να ξέρει, τα ξημερώματα.
2: Τι μας νοιάζει?
0: Ξέρετε τι θυμήθηκα τώρα? Εγώ όταν ήμουν μικρή χόρευα πολύ στα
2: πάρτι.
0: Κλαμπ. Δηλαδή όποτε πήγαινα έβγαινα έξω, τις σπάνιες φορές, γιατί δεν έβγαινα και συχνά, εντάξει, ήμουν και αθλήτρια να το θυμηθούμε αυτό. Μην γίνεται να φοριέστε. Αλλά μου άρεσε να χορεύω και πολύ συχνά ανέβαινα πάνω σε τραπέζια γιατί και χόρευα.
1: Α, και τραπέζι.
0: Ναι, ρε φίλε, πώς το έκανα αυτό? Τώρα
2: το σκέφτομαι. Χαρτοπετσέτες επάνω.
0: Πετάγανε διάφορα χαρτοπετσέτες, ναι, και εγώ χόρευα. Ναι, όταν ήμουν πιο μικρή, τώρα μιλάμε έτσι. Αλλά τώρα που τα σκέφτομαι, λέω, πώς είναι δυνατόν? Τώρα ούτε από την καρέκλα δεν σηκώνομαι. Δηλαδή δεν έχω τέτοια αυτή, αλλά μικρότερη χόρευα
2: λοιπόν,
0: πολύ.
2: Λοιπόν, θέλετε να κάνουμε ένα πάρτι?
0: Να, θα κάνουμε καλή στο Πασαλιμάνι το βράδυ.
2: Ναι, μετά. Και
0: άλλο. Κάνουμε μετά, και άλλο after party. Ζόρτο να κάνουμε πρώτα αυτό. Ναι. Με τις Πασπαρτού The Band που θα είναι εκεί πέρα live. Live stage. Από τις 9 το βράδυ μέχρι τα ξημερώματα. Με είσοδο ελεύθερη. Που σημαίνει ότι όλοι θα έρθετε. Και εσείς ελάτε. Ελάτε.
2: Εννοείται.
0: Α, όχι, μέχρι να γίνει αυτό το blog. Αχ, κουλάθηκα.
2: Έχει βγει.
0: Ναι, δεν μπορείτε να έρθετε. Δεν πειράζει, άλλη φορά.
2: Στο επόμενο.
0: Λοιπόν, πολλά φιλιά από μένα. Πρέπει να φύγω τώρα.
2: Όχι,
0: δεν έχεις δίκιο. Αύριο το πρωί στις 9. Γεια σας!
3: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback.

0: επιτυχίες.
1: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Σχεδόν σύσσωμη αντιπολίτευση καταθέτει αιτήματα για την κλήση του πρώην Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη και του επιχειρηματία Ταλ Ντίλιαν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Τα αιτήματα πυροδοτήθηκαν από τις αποκαλύψεις που έκανε το Βήμα με τον ιδρυτή της εταιρείας του Predator να ισχυρίζεται ότι το λογισμικό δίνεται μόνο σε κράτη και ότι υπάρχει έγγραφη συμφωνία συνεργασίας με την ΕΥΠ από το 2020. Σοβαρά επεισόδια ξέσπασαν το βράδυ της Τρίτης στη Βόρεια Ιρλανδία κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων κατά της μετανάστευσης, αφού ακροδεξιοί κάλεσαν σε κινητοποιήσεις ως αντίδραση έπειτα από μία επίθεση με μαχαίρι. Καθυστερήσεις αναμένονται σήμερα Τετάρτη και αύριο Πέμπτη στο αεροδρόμιο της Αθήνας Ελευθέριος Βενιζέλος λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στα συστήματα προσέγγισης ακριβίας. Ο 104,6 My Radio σε προσκαλεί στο My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι το Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ με τους Πασπαρτού The Band Live και Ελεύθερη Είσοδο. Αστρολογικά, υπομονή και προσοχή στις μετακινήσεις χρειάζεται η σημερινή ημέρα. Ο καιρός σήμερα. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική με τη θερμοκρασία να φτάνει ως και τους 32 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Όλγα Τσαουσέλου.
0: Ο 104,6 My Radio σε προσκαλεί στο μεγαλύτερο πάρτι στην καρδιά του Πειραιά. My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι. Το Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ έλα να γίνουμε μία παρέα και να απολαύσουμε ένα εκρηκτικό live stage δίπλα στο κύμα με τους Πασπαρτού The Band. My Radio Live Concert το Σάββατο 13 Ιουνίου. Είσοδος ελεύθερη. Εσύ θα λυπείς.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
6: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το All Inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
7: Κάνε check-in στη φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
8: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
9: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
10: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
11: Το Βήμα παρουσιάζει μια σειρά συναρπαστικών ιστορικών μυθιστορημάτων. Τα πρόσωπα του Βυζαντίου. Αυτή την Κυριακή, Κωνσταντίνος ο Μέγας. Ο άνθρωπος που θεμελίωσε την Κωνσταντινούπολη, διαμόρφωσε την πορεία του χριστιανισμού και άλλαξε την ιστορία μιας αυτοκρατορίας. Κωνσταντίνος ο Μέγας. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
12: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
13: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
12: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
13: Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
14: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
15: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο Vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
16: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
17: Ήρθα!
16: Ένας θείος.
18: Α, ήρθες.
16: Καμία αλλαγή.
18: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
16: Και μια μεγάλη ανατροπή.
17: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
18: Τι έκανες?
17: Έβαλα προτέργεια.
18: Καλά έκανες. Μπράβο.
16: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
18: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
17: Έτσι.
18: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
17: Να, εδώ.
18: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
17: Ναι, ναι.
16: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό

Ημερολόγιο έχω χαρά και πάω μέχρι τη μία. 6-9-8-104-104-6 τα μηνύματά σας, οι αφιερώσεις σας, οι φωτογραφίες σας, να μου πείτε πώς έχετε ξυπνήσει, πώς σας πετυχαίνω, πού σας πετυχαίνω, όλα αυτά θέλω να τα ξέρω. Έχω εκπληκτικά δώρα για όλους εσάς. Φυσικά και εφημπρίο αισιοδοξία, χαρά τσαχπινιά και όλα τα δικά σας αγαπημένα. Θα ξεκινήσω με Έλλη Κοκκίνου. Τι σου χρωστάω? Είναι το τραγούδι που θέλω να μπείτε να δείτε το βίντεο κλιπ, διότι και εγώ και η Ντόρετα Παπαδημητρίου ήμασταν εκεί, φιλεναδίτσες. Πρωταγωνίστρες σου λέει και περάσαμε πάρα πολύ ωραία με την Έλλη. Θέλω να μπείτε στο YouTube και περιμένουμε τα σχόλιά σας και τις φωτογραφίες σας και τα screenshot σας και τις αφιερώσεις σας. Για την ώρα πάμε να τα ακούσουμε. Να σας πω κάτι. Καλά να περάσουμε.

καλά. Best 103,1.

0: Best 103,1.
1: Διάθεση για θάλασσα. Γούστο απαιτητικό. Όταν η διάθεση είναι θαλασσινή, ο προορισμός είναι λιμανάκι. Γεύσεις από θάλασσα, μαγειρεμένες με τέχνη και μεράκι. Απολαύστε πάνω στο κύμα ολόφρυσκα θαλασσινά, ψαρομεζέδες και νέες θαλασσινές δημιουργίες όπως δεν τις γευτήκατε ποτέ. Λιμανάκι στα Κολύμπια, στο τέρμα των Ευκαλύπτων στα δεξιά. Τηλέφωνο 2241-056-240. Λιμανάκι. Εδώ η θάλασσα χωράει σε μία μπουκιά.
2: Ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιός. Η απόδειξη στην ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι. Νοστιμιές από τη θάλασσα και όχι μόνο, ποικιλία σε φρέσκα ψάρια και τα πιο γευστικά ορεκτικά για ουζοκαταστάσεις και κρασοκατανοίξεις άλλης εποχής. Ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι, στο τέρμα Ευκαλύπτων, αριστερά στα Κολύμπια. Τηλέφωνο 22410-56360. Γιατί ο παλιός είναι αλλιώς. Κάθε Τρίτη κλειστά.
3: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
2: Γαλάζιο. Τι λες? Πάμε το βράδυ για κανένα ποτάκι.
4: Μόνο ένα? Τι να μας κάνει ένα? Εμείς θέλουμε ολόκληρη κάβα.
2: Τότε πάμε στον Αγγελάκη.
4: Α ναι, ευκαιρία να δω και προϊόντα για το μαγαζί που ετοιμάζω.
2: 20 χρόνια Αγγελάκης Κάβα.
4: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αλκοολούχα ποτά, κρασιά, σαμπάνιες, αναψυκτικά, μπύρες, καφέδες και νερά στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Αγγελάκης Κάβα στην Κρεμαστή.
4: Πώληση Κονδρική Λιανική. Τηλέφωνο 2241-096-300.
2: Για κάβα μην το ψάχνεις, μόνο ο Αγγελάκης.
5: Σκόρδον το ελληνικό, σκόρδον το φλογοβόλο.
6: Σκόρδο το καλαβαρδενό. Έκτο Φεστιβάλ Σκόρδου στα Καλαβάρδα. Σάββατο 20 Ιουνίου ελάτε να δοκιμάσετε δωρεάν παραδοσιακά φαγητά με σκορδαλιά και να διασκεδάσετε με παραδοσιακή μουσική από την Κρήτη με τον Μιχάλη Κουνάλη και από τη Ρόδο με την ορχήστρα του Στράτου Τσιρακάκη. Παρουσίαση παραδοσιακών χορών και μπαζάρ με ντόπια σκόρδα, λιχουδιές και γλυκίσματα από σκόρδο και αναμνηστικά. Έκτο Φεστιβάλ Σκόρδου στα Καλαβάρδα με Μιχάλη Κουνάλη και Στράτο Τσιρακάκη. Ώρα έναρξης στις 8 το απόγευμα. Στην είσοδο του χωριού, στις ιταποθήκες, δίπλα στο κτίριο της Ένωσης. Με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6955-456-534. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Καλαβαρδών, Κάμηρος. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Δήμος Ρόδου και Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Ρόδου.
7: Τέλος πια στα βαρετά πρωινά. Τώρα η μέρα ξεκινά με Νάμι. Το απόλυτο ξύπνημα όλων των αισθήσεων με καφέ και μπραντς που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα. Ασιατικές επιλογές, comfort πιάτα που θα λατρέψεις και μόνο στο Νάμι τα viral fluffy pancakes σε απολαυστικούς συνδυασμούς. Νάμι. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, όπου το σούσι και οι κορεάτικες προτάσεις μας σε ταξιδεύουν σε μονοπάτια που απλά θα λατρέψεις. Νάμι. Λεωφόρος Ηρακλειδών 1. Τηλέφωνο 22410-37439. Νάμι. All day εμπειρία που δίνει άλλη γεύση στη ζωή.
8: Αχ, αυτή η τσαπερδόνα μου έχει πάρει τα μυαλά.
9: Γιατί εμένα δεν μου τα έχει πάρει, νομίζεις?
8: Η ίδια.
9: Φυσικά, σε τέτοια Ιταλίδα ποιος μπορεί να αντισταθεί?
10: Η βραβευμένη πανελλαδικά πίτσα πάστα τσαπερδόνα.
11: Η ιταλική τρατορία που κλέβει καρδιές και ουρανίσκους.
10: Φίνο περιβάλλον, εμπνευσμένο μενού από τα πιο φρέσκα υλικά και αυτή η τσαπερδόνα θα σας πάρει τα μυαλά.
11: Ανοιχτά καθημερινά και για takeaway από τη 1:30 το μεσημέρι στην Ιερού Λόγου 48 στην Ιαλισσό.
10: Delivery από τις 5 το απόγευμα στο 2241-090-525.
11: Τρατορία πιτσαρία τσαπερδόνα.
10: Μπορείς να αντισταθείς.
12: Lasciatemi cantare.
0: Η Ρόδος ακούει το καλύτερο. Best 103,1.

0: Best 103,1.
1: Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta. Καναδά 37, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-036-005. Casa di Porta. In, out and in between.
2: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Ιαλισσού, Φερενίκη, σας προσκαλεί στη μεγαλύτερη γιορτή Καλαφουνού την Κυριακή 21 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στην Κεντρική Πλατεία Ιαλισσού. Μαζί μας ο αγαπημένος κριτικός καλλιτέχνης Νίκος Ζωηδάκης σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, χαρά, κέφι και

0: Ελάτε να γιορτάσουμε όλοι μαζί, να διασκεδάσουμε και να ζήσουμε ένα μοναδικό λαϊκό γλέντι που θα μείνει αξέχαστο. Κυριακή 21 Ιουνίου, ώρα 9, στην κεντρική πλατεία Ιαλισσού. Σας περιμένουμε όλους. Συνδιοργανωτές, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Διεύθυνση Πολιτισμού Δήμου Ρόδου, Γάση Ιαλισσός, Μεγάλη Χορηγή, Ξενοδοχεία Blue Bay, Σπύρος Φράγκος Property, Νικολή Φούρνη, Solution Now ΕΕ, Πιτσαρία Τσαπερδόνα, Ζους Κολύμπια, Λόγκος Εμμανουή, Βιβλιοπωλείο Σαχίνη Δικαία, Το Κελάρι του Κώστα, Λίθος, Πλακάκια, Ήδη Υγιεινής.
1: Στην υγειά της Νίκης.
2: Στην υγειά του Μιχάλη.
3: Στην επιτυχία σου.
2: Στη νέα σου σχέση.
4: Σε κάθε τι που αξίζει, βάλε τη γεύση που του πάει.
2: Κάβα ποτών, αφή κάτρι.
4: Η μεγαλύτερη γκάμα ετικετών, κρασιών, αναψυκτικών και ενεργειακών ποτών.
2: Σε εμάς τα βρείτε σε αποκλειστική διάθεση για τη Ρόδο, τους επώνυμους και άριστης ποιότητας καφέδες, Κώστα Καφέ και Βερνιάνο Καφέ.
4: Κάβα ποτών, αφή κάτρι.
2: Τσαΐρι, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-62-965.
4: Κάβα ποτών, αφή κάτρι. Στην υγειά σας.
5: Κάζελ Μπόργκο. Η τρατορία στο κέντρο της πόλης έβαλε τα καλοκαιρινά της. Στο ανανεωμένο μενού θα απολαύσεις φρέσκα, χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστές πίτσες και άλλες αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες. Κάζελ Μπόργκο. Αμερικής 111, πίσω από το Δημαρχείο. Καθημερινά από τις 4 το απόγευμα. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410-33981.
6: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
7: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
8: Εγώ που λες, είμαι ο Μερακλής.
9: Δηλαδή,
8: θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
9: Χα, κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα, εσύ θες το γυράδικο GR.
10: Μερακλείδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
11: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρνοπούλα στη σούβλα.
10: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
11: Delivery στο 22411-12633, 22411-12634.
10: Γυράδικο GR. Αυτό που θέλεις.
12: Μεγάλη πόρτα θα διαβείς.
13: Μήπως βλέπετε και Στεφάνη?
12: Όχι, αλλά ένα παράθυρο ανοίγεται μπροστά σου.
13: Το Γιώργο τον βλέπετε?
12: Βλέπω ξύλο και αλουμίνιο.
13: Μα τι να τα κάνω εγώ αυτά?
12: Το σπίτι, καλέ, θέλει φτιάξιμο. Πώς θα έρθει ο Γιώργος όταν μπάζει από παντού?
13: Είστε σίγουρα medium?
14: Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών και συστημάτων αλουμινίου και ξύλου. Μεγάλη γκάμα επιλογών και προηγμένες λύσεις σε πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και ασφαλείας, παράθυρα, γκαραζόπορτες, ρολά και ειδικές κατασκευές με τα σύγχρονα μηχανήματα CNC με την εγγύηση ποιότητας της Ευρώπα.
15: Ακόμα κατασκευή κουζίνας, ντουλάπας και κρεβατοκάμαρες με έμφαση στην εργονομία και τη διαχρονική υπεροχή. Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Λύσεις υψηλών απαιτήσεων. 4ο χιλιόμετρο Τσαΐρι Αεροδρομίου, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-48510.
16: Γιώργο, πού χάθηκες?
17: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
16: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
17: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιου.

0: έχω.
1: Και εδώ είμαστε στα μέσα της εβδομάδας, 10 του Ιούνιου. Πότε ξεκίνησε ο Ιούνιος, πότε φτάσαμε και 10. Μπράβο μας. Μπράβο μας. Άστο να τελειώσει τώρα, γιατί οι μήνες. Αν και να σου πω κάτι.
0: Πες μου.
1: Τώρα, κάποιοι άνθρωποι που σωστά πράττουν και πάνε διακοπές
0: νωρίς.
1: Κάνουν τη σωστή την κουβέντα. Αλλά για εμάς που περιμένουμε τις διακοπές μας πολύ πιο μετά, λέμε να περάσει, ρε παιδί μου.
0: Γιατί σκέψω ότι αυτοί οι άνθρωποι που πάνε τώρα διακοπές θα είναι και τον Αύγουστο, σου λέω εγώ, στις πόλεις τους και θα είναι σαν διακοπές. Γιατί θα αδειάσουν οι πόλεις οι μεγάλες.
1: Η ζέστη είναι το πρόβλημα.
0: Εντάξει. Να σου πω κάτι, ρε Παναγιώτη.
1: Να μου πεις. Είμαι εδώ για να σε ακούσω.
0: Όπως και να το κάνεις, μια θάλασσα, μια ώρα, δύο ώρες. Θα τη βρεις. Μια λίμνη, κάτι.
1: Δύο ώρες, εντάξει, δεν είναι και δίπλα. Δύο ώρες θα το πεις ότι είναι και κοντά. Ένας Μασούτης είναι στην παρέα μας. Ένας Μασούτης που μπαίνεις και βγαίνεις κεντρισμένος. Ένας Μασούτης που για σένα καλύπτει όλες τις ανάγκες σου στις καλύτερες τιμές. Μια μάσκα του που είναι ένα όπλο οικονομίας 25 χρόνια τώρα. Εκδίδεται εντελώς δωρεάν στην απίθανη περίπτωση που δεν την έχεις. Δηλαδή, πας σε ένα κατάστημα και λες, παιδιά, μια μάσκα, παρακαλώ. Και να δεις το φως σου που λένε. Κατάλαβες. Γιατί εκεί θα καταλάβεις τι σημαίνει οικονομία. Προσβάσιμο σε όλους ο Μασούτης. Αυτονόητο θα έπρεπε να ήταν. Δυστυχώς δεν είναι. Στο Μασούτη όμως είναι απαραίτητο.
0: Ναι.
1: Δεν ξεχνάς ότι μπορείς να κάνεις και ανακύκλωση σε μαγειρικό λάδι, λαμπτήρες, ηλεκτρικές μικροσυσκευές, μπαταρίες και χαρτί. Σε κάθε κατάστημα, γιατί ενδιαφέρει πάρα πολύ το Μασούτη τον υγειακό αποτύπωμα που αφήνουμε. Λοιπόν, ξεκινήσαμε με Λένα Ζευγαρά. Πάμε να συνεχίσουμε με Δέσποινα Βανδύ. Να μ' αγαπάς, ολοκαίνω για το τραγούδι. Εδώ είμαστε.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

0: Πάνω σκιάμος ξέρεις πολλούς.
1: Εσύ ξέρεις πολλούς.
0: Εγώ ξέρω ένα σωρό κόσμο.
1: Ναι, τέλος πάντων. Έχουμε τρελάνει τον κόσμο, νομίζω. Η αλήθεια είναι σήμερα. Παιδιά, να σας πω κάτι. Λέγαμε και το ξεκινήσαμε.
0: Να πεις ό,τι θες. Ναι. Είμαστε εδώ για να σε ακούσουμε.
1: Τέλεια.
0: Είμαστε εδώ για να σε αφουγκραστούμε.
1: Αντιλαμβάνεστε ότι αυτή η εκπομπή σήμερα δεν έχει καμία
0: συνοχή.
1: Όχι τίποτα. Μηδέν.
0: Είμαστε στα μέσα όμως της εβδομάδας.
1: Αυτό είναι οπότε, το πρόβλημα μάλλον.
0: Οπότε αντιλαμβάνεσαι, είμαστε στην αρχή ενός ανάδρομου.
1: Ναι, είμαστε μέσω Πανελληνίων. Επίσης, να πούμε. Ναι. Τα παιδάκια τα πηγαίνουν, σηκώνονται, πάνε, δίνουν τις εξετάσεις.
0: Υπήρξαμε κι εμείς βέβαια εκεί. Οπότε τα αντιλαμβανόμαστε.
1: Εν τω μεταξύ, πλέον έχω χάσει τον τρόπο με τον οποίο δίνουν πανελλαδικές. Ενώ ότι είναι ακριβώς όπως δίναμε
0: μαθήματα.
1: Και
0: εμείς.
1: Α, τέσσερα.
0: Ναι.
1: Εμείς δίναμε έξι. Και ένα.
0: Κατεύθυνσης. Όχι. Εγώ, ας πούμε, έδωσα αρχές οικονομικής θεωρίας γιατί πέρασε οικονομικά.
1: Μπράβο.
0: Άλλοι, ας πούμε, δίνουν γλώσσα. Δηλαδή αγγλικά. Ειδικό μάθημα.
1: Ειδικό μάθημα το λέγαμε εμείς. Εγώ είχα δώσει αγγλικά.
0: Υπήρχαν και άνθρωποι που δίνανε 14 κάποια
1: ναι,
0: περίοδο.
1: Το θυμάμαι.
0: Οι οποίοι δηλαδή αυτοί πραγματικά ήρωες.
1: Ή κάτσε καλά γεράσιμοι.
0: Μπράβο.
1: Ναι. Το θυμάμαι αυτό.
0: Ήρωες οι άνθρωποι,
1: ναι,
0: συγχαρητήρια.
1: Ναι.
0: Υπεύθυνοι είμαστε η καρδιά μου και εγώ, Στέλλα Καλή. Και η οποία έγινε χαμό στο χάραμα, είδα.
1: Βεβαίως.
0: Θα πούμε μετά.

0: Σαφάρι κάνει η Ρία Ελληνίδου στα trends. Όλοι. Που μπήκε μέχρι και στο παγκόσμιο trends, 100η θέση νομίζω. Μπήκε στο παγκόσμιο YouTube trends.
1: Και είπε και την ιστορία του Σαφάρι. Δεν ξέρω αν το είδε. Είπε την ιστορία του Σαφάρι στο TikTok, νομίζω. Ανέβασε ένα TikTok και είπε πως ήταν το 13ο τραγούδι στο δίσκο τη.
0: Όχι, ήταν. Άκου, θα σου την πω εγώ που την ξέρω.
1: Ναι,
0: επίσης.
1: Κάτσε να το αν συμπείτε την ιστορία σα. Για ξεκινά.
0: Λοιπόν, τρεις μέρες πριν κλείσει ο δίσκος, φέρνει το Σαφάρι. Αυτό. Και επειδή δεν είχε χρόνο για να βρει στίχο, κάθεται και το γράφει μόνη τη το στίχο.
1: Ναι.
0: Λέει ναι, ναι, μαζί με τον Βασίλη τον Κουμεντάκο. Λοιπόν, και λέει: παιδιά, δεν ξέρω τι θα κάνετε. Πρέπει οπωσδήποτε να μπει στο δίσκο. Το οποίο εντωμεταξύ, επειδή το έχει γράψει ένας Αιγύπτιος.
1: Ναι.
0: Η ήχη, όλα αυτά είναι με το στόμα ήχη, δεν είναι όργανα.
1: Έλα.
0: Είναι ήχη ένρινη.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, το στόμα του δημιουργεί αυτούς τους ήχους. Δηλαδή, κάποια όργανα που και καλά νομίζεις είναι στόμα.
1: Που υπάρχει μέσα στο τραγούδι. Αλήθεια.
0: Όλο αυτό το ντουμ που ξεκινάει, όλα αυτά είναι στόμα.
1: Εγώ αυτό που είπε, αυτό που έλεγε η Ρία είναι ότι ήταν για το μαγαζί, μάλλον από το σπίτι της στο μαγαζί πήγαινε την ημέρα που πήρε το τραγούδι, που ήταν τρεις μέρες πριν κλείσει ο δίσκος όντως. Πήγαινε λέει από το μαγαζί στο σπίτι, όχι από το σπίτι στο μαγαζί.
0: Και λέει, μου στέλνει το πίσω δίσκος.
1: Ναι, μου στέλνει λέει, πίσω το, μου στέλνει το τραγούδι και το άκουσα λέει 40 φορές. Κατέβηκα, το άκουγα πάλι, το ξανάκουγα πάλι στην επιστροφή και λέει δεν πίστευα πόσο πολύ μου άρεσε αυτό το τραγούδι. Οπότε έπρεπε κάτι να συμβεί για να μπει μέσα σε αυτό το δίσκο. Και τελικά είδες τι έκανε.
0: Εντωμεταξύ αυτό το τραγούδι από ό,τι έχω καταλάβει είναι ένα love to hate. Δηλαδή
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Αλήθεια είναι αυτό.
0: Κάθονται και το κρίνουνε, αλλά όλοι το τραγουδάνε.
1: Αλήθεια είναι αυτό.

0: Daily Couscous.
1: Best 103,1.
2: Buy a restaurant and beach bar, creating memories. Γαλάζιο restaurant and beach bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο restaurant and beach bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
3: Και μπας και καρ. Μπας καρ Παπαδημήτρης. Εμπορία, εισαγωγές και εξαγωγές αυτοκινήτων και επαγγελματικών οχημάτων με πλήρη γκάμα σε ανταλλακτικά και σέρβις. Επίσημος εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Volvo στα Δωδεκάνησα για λεωφορεία και φορτηγά. Τα πάντα για ντίζελ οχήματα. Και το καλύτερο, έκδοση βεβαίωσης καλής λειτουργίας ταχογράφων, περιοριστών ταχύτητας και κάρτας καυσαερίων. Θα μας βρείτε μετά το παλιό αεροδρόμιο, στα Μαριτσά και στο τηλέφωνο 2241047323. Bus Car Παπαδημήτρης. Έχει τον τρόπο του.
4: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Pro Build Materials θα βρεις όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σου σε ένα χώρο. Πλακάκια, νυπτήρες, νεροχύτες, στήλες ντους, λεκάνες, βρύσες και πολλές ακόμη επιλογές. Και αν δεν το έχουμε, το βρίσκουμε για εσένα. Pro Build Materials. Μητροπολίτη Σπυρίδωνος 3, στα Φανάρια στο Ροδίνι. Όλα για το σπίτι σου σε ένα μέρος.
5: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Ιαλισσού, Φερενίκη, σας προσκαλεί στη μεγαλύτερη γιορτή Καλαφουνού την Κυριακή 21 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στην Κεντρική Πλατεία Ιαλισσού. Μαζί μας ο αγαπημένος κριτικός καλλιτέχνης Νίκος Ζωηδάκης σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, χαρά, κέφι

0: τραγουδώ τη νύχτα.
1: Ελάτε να γιορτάσουμε όλοι μαζί, να διασκεδάσουμε και να ζήσουμε ένα μοναδικό λαϊκό γλέντι που θα μείνει αξέχαστο. Κυριακή 21 Ιουνίου, ώρα 9, στην κεντρική πλατεία Ιαλισσού. Σας περιμένουμε όλους. Συνδιοργανωτές, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Διεύθυνση Πολιτισμού Δήμου Ρόδου, Γάση Ιαλισσός, Μεγάλη Χορηγή, Ξενοδοχεία Blue Bay, Σπύρος Φράγκος Property, Νικολή Φούρνη, Solution Now ΕΕ, Πιτσαρία Τσαπερδόνα, Ζους Κολύμπια, Λόγκος Εμμανουή, Βιβλιοπωλείο Σαχίνη Δικαία, Το Κελάρι του Κώστα, Λίθος, Πλακάκια, Ήδη Υγιεινής.
2: Κρίτιμο All Day Restaurant and Blue Sahara Shisha. The ultimate combination. Beyond your imagination. Exceptional Mediterranean and Greek cuisine. Enjoy the summer. Κρίτιμο All Day Restaurant at Main Beach of Pefkos.
3: Νέο κατάστημα Βεργοτής. Η πύλη της ελβετικής ορολογοποιίας άνοιξε ξανά στη Ρόδο. Αποκλειστική διάθεση. Λονζίν, Ράντο, Χάμιλτον. Η μεγαλύτερη συλλογή της Σότ στην Ελλάδα. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Τα πιο διάσημα και αξιόπιστα ελβετικά brands. Υψηλής ποιότητας κοσμήματα και ρολόγια του οίκου Gucci. Διαμάντια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Διαχρονική αξία. Διαχρονική πολυτέλεια. Έναντι σε φορά στο κέντρο της Ρόδου.
4: Τέλος πια στα βαρετά πρωινά. Τώρα η μέρα ξεκινά με Νάμι. Το απόλυτο ξύπνημα όλων των αισθήσεων με καφέ και μπραντς που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα. Ασιατικές επιλογές, comfort πιάτα που θα λατρέψεις και μόνο στο Νάμι τα viral fluffy pancakes σε απολαυστικούς συνδυασμούς. Νάμι. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, όπου το σούσι και οι κορεάτικες προτάσεις μας σε ταξιδεύουν σε μονοπάτια που απλά θα λατρέψεις. Νάμι. Λεωφόρος Ηρακλειδών 1. Τηλέφωνο 22410-37439. Νάμι. All day εμπειρία που δίνει άλλη γεύση στη ζωή.
5: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα 1-1 δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
6: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
7: Daily Couscous.

0: Δεύτερο ημέρο εκπομπή, ένα τελικό κουσίνε στην παρέα σου. Εδώ είμαστε. Η Λίνη Williams είναι απέναντί μου. Μιλάμε για τραγούδια, μιλάμε για μουσικές και μιλάμε πάνω απ' όλα για ένα καλοκαίρι που έρχεται και προσπαθούμε να δούμε λίγο τα σχέδιά μας.
1: Εμείς να δούμε τα σχέδιά μας.
0: Γενικότερα.
1: Εμείς παραγγείλουμε τι σχέδια να έχουμε. Στην παράγκα.
0: Για την παράγκα.
1: Για την παράγκα, Παναγιώτη. Εμείς γι' αυτό την παράγκα θα
0: πάμε. Εντάξει, ντροπή. Daily Couscous στο Facebook, Daily Couscous στο Instagram, Daily Couscous 2 στο TikTok.
1: Στο TikTok, παιδιά.
0: Εκεί στέλνετε τα μηνύματά σας. Εκεί γίνεται η ωραία αλληλεπίδραση. Η Λίας Βρετός έρχεται λάθος.

0: Αυτό είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Καμπάνες, βγαίνει και το ολοκληρωμένο άλμπουμ με τα νησιώτικα.
1: Ναι, έχουμε τώρα και το χαμός γίνεται και με τα νησιώτικα. Πιστεύεις ότι αυτό είναι έτσι από την εμπειρία, τη μικρή εμπειρία που έχεις.
0: Ναι, τη μικρή.
1: Στον χώρο της δισκογραφίας. Mm. Πιστεύεις ότι αυτό τώρα με τα νησιώτικα είναι μια φουσκίτσα που θα.
0: Δεν είναι, να σου πω κάτι. Τα νησιώτικα έχουν τώρα το καλοκαίρι, δεν είναι το χειμώνα.
1: Όχι, αλλά το Γλέντι, ας πούμε, είχε κάνει χαμό το χειμώνα. Να θυμάσαι.
0: Δεν είναι χειμώνα, το καλοκαίρι είχε κάνει το χαμό. Απλά έμεινε από το τόσο έμεινε. Μαζικό. Άκου, θα σου πω κάτι. Τα νησιώτικα πάντα είναι ένας ευχάριστος ήχος, γιατί συνδέεις όμορφες σου στιγμές ανέμελες με αυτόν τον ήχο. Οπότε πάντα είναι ένας αλέγκρος ήχος που σου κάνει καλά. Εν τω μεταξύ, σκέφτεσαι και τους νησιώτες που είναι κούκλοι. Που είναι εφητενής.
1: Δίνει τον εαυτό του, παιδιά. Ως αμοριανός δίνει τον εαυτό του. Έχει σηκωθεί, έχει ορθώσει το ανάστημά του.
0: Φυσικά.
1: Κούκλι, εφητενής. Αλήθεια είναι αυτό.
0: Αυτό
1: με γαλάζια
0: μάτια. Οπότε λες, όλο είναι θετικό.
1: Αλήθεια.
0: Όλο είναι θετικό. Έλλη κοκκίνου, τι σου χρωστάω.
2: Πες μου τι.

0: Και ξαφνικά αν θα εμφανίζομαι μπροστά σου, θα είμαι η φωνή που ακούς τα όνειρά σου. Βεβαίως. Και την καρμπή υποσυνείδητο, μια πολύ ωραία διασκευή. Και έρχονται και άλλες και πολύ ωραίες διασκευές.
1: Στο είπα
0: κιόλας, κάναμε και ακρόαση όλο αυτό.
1: Με την Κέτι Καρμπή.
0: Ποιο?
1: Με την Κέτι Καρμπή για τις διασκευές, λες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πότε βγαίνει αυτό?
0: Αυτό νομίζω τώρα θα γυριστούν το κλιπ. Θα γυριστούν όλα τα τραγούδια βίντεο κλιπ.
1: Όντως.
0: Ναι,
1: οπότε. Κάνει σοβαρή δουλειά. Τα κάνει όλα βίντεο κλιπ.
0: Όλα.
1: Μπράβο στην Κέτι Καρμπή, χαρά στο κουράγιο της.
0: Και χαρά στους ανθρώπους που τα πληρώνουν, μην νομίζεις.
1: Καλά, εντάξει. Αλλά
0: είναι
1: 12 τραγούδια.
0: 12 τραγούδια είναι.
1: 10 βίντεο κλιπ, αυτό σημαίνει σίγουρα. Μπράβο, μπράβο, μπράβο, παιδιά. Πάρα πολύ, πολύ ωραία.
0: Σωστό. Σωστό.
1: Ναι. Όπως θα έπρεπε να είναι, Παναγιώτη.
2: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.

0: Daily Couscous.
1: Best 103,1.
2: Buy a restaurant and beach bar. Creating memories.
3: Αλίκη all day and night. Από τις 8 το πρωί με φρεσκοψημένο πρωινό, καφέ και όλα όσα αγαπήσατε. Και επειδή η μέρα δεν τελειώνει έτσι απλά, κάθε Παρασκευή και Σάββατο live με το Μανώλη Βωνάκη. Και κάθε Κυριακή μεσημεριανό live από τις 2. Φαγητό, μουσική, φωνές και χαμόγελα είναι όλα αυτά που κάνουν την Αλίκη Αλίκη, all day and night. Αυστραλίας 8892, Νέα Μαρίνα. Κρατήσεις 22410-43613 και 6944-651575.
4: Critamo All Day Restaurant and Blue Sahara Shisha. The ultimate combination.
5: Beyond your imagination.
4: Exceptional Mediterranean.

0: από μακρινές μουσικές. Μια αίσθηση ότι η βραδιά μόλις αρχίζει.
1: Δεν είναι απλώς μπαρ, είναι διάθεση. Είναι φως, είναι ταξίδι.
0: Εκεί που κάθε στιγμή κρατά λίγο παραπάνω.
1: Από τις 7 το απόγευμα στην Ιερού Λόχου, στην Ιαλίσο. Portatif Bar. Γιατί η νύχτα έχει τις δικές της ιστορίες.
2: Το νέο Project 5 Meals είναι εδώ και σε βοηθάει να διατηρήσεις μια ισορροπημένη διατροφή επιλέγοντας καθημερινά έως 5 γεύματα. Βάλε στη ζωή σου την υγιεινή διατροφή, διατήρησε το σώμα σου στα επίπεδα που θέλεις και εξοικονόμησε χρήματα και χρόνο. Ακολούθησε σήμερα το 5 Meals Project και θα έχεις 6 μέρες την εβδομάδα φρεσκομαγειρεμένα γεύματα υψηλής ποιότητας και νοστιμιάς. Έτοιμα υγιεινά γεύματα 5 Meals Project. Εξοικονόμησε χρόνο από την προετοιμασία του φαγητού και χρήματα από τα ψώνια. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι Project 5 Meals. Λιγότερο μαγείρεμα, περισσότερο ζωή.
3: Τηλέφωνα 6949-2240-34, Παρασκευή ΚΑΠΑ Διαιτολόγος και 2241-0-02-077. 5 Meals.
4: Daily Couscous.

0: Ξεκίνημα δεύτερη ώρα. Αυτή είναι η Κλαβδία, όνειρο βαθύ. Ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου. Έχουμε άλλη μια ώριτσα μπροστά μας.
1: Την έχουμε την άλλη μια ώριτσα. Από την προηγούμενη ώρα που έχουμε βγει στον αέρα, σκέφτομαι κάτι που θέλω να σου πω.

0: Ναι.
1: Έχει κολλήσει το κεφάλι μου και σε κοιτάω σαν χάνος. Γιατί δεν ξέρω τι είναι αυτό. Δεν θυμάμαι τι είναι αυτό που θέλω να σου πω.
0: Εγώ
1: σε
0: θέλω
1: κάθε
0: να σου
1: περίπτωση.
0: Πω ότι ένας Μασούτης είναι στην παρέα μας.
1: Θα πάμε σε αυτό που το θυμάμαι πάντα τουλάχιστον. Ένας Μασούτης είναι στην παρέα μας, παιδιά. Ένας Μασούτης είναι πάντα δίπλα μας. Αυτό είναι το μόνο
0: ήταν
1: σίγουρο.
0: Και οι κουπίτσες μας που είναι daily course.
1: Σε ανέβασα. Σε ανέβασα προχθές. Τι έλεγα, ένας μας είναι δίπλα μας λοιπόν, μιας και έλεγες να πάτε να πάρετε και το καφεδάκι
0: 50 σας, χρόνια τώρα.
1: Τον ελληνικό σας, 50 χρόνια και μάλιστα κάθε Σάββατο, για τα 50, για 50 Σάββατα,
0: από ένα το προϊόν, Φλεβάρι ξεκινήσει,
1: ακριβώς,
0: πάτωμα.
1: Ένα προϊόν πάτωμα σε πάρα πάρα πολύ χαμηλή τιμή, προϊόντα τα οποία παιδιά τα χρειάζομαι.
0: Αυτό είναι μεταξύ, είναι μέχρι το τέλος του χρόνου, γιατί 50, ναι. 52 εβδομάδες νομίζω έχει ο χρόνος, 56.
1: Θα σε γελάσω, δεν έχω ιδέα
0: ναι.
1: πόσες εβδομάδες έχει ο χρόνος, αλλά σχεδόν για ένα χρόνο πάντως όντως ισχύει αυτό. Σε άλλα νέα όμως, παιδιά, μην ξεχνάτε ότι επιλέγετε προϊόντα μου στον τόπο από τον τόπο μας Βίλο και σε επιλογές μας ότι και Mr. Grand. Και αυτό σας φέρνει ένα βήμα πιο κοντά στα 6 ευρώ έκπτωση που παίρνετε στο λογαριασμό σας στους 200 πόντους. Δηλαδή για την διπλάσια πόντου που παίρνετε.
0: Λοιπόν, Γιώργος Μαζωνάκης έρχεται, επιπτώσεις. Εσύ σήμερα προλαβαίνεις, δεν προλαβαίνεις να πας στην συναυλία, αλλά πάρ' το απόφαση, τρέχα μια Θεσσαλονίκη. Τρέχα λοιπόν εκεί να γίνει ο χαμός.
1: Βεβαίως. Και εμείς γύρισαμε πολύ πολύ. Ερχόμαστε με ένα daily throwback.
0: Έτσι.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

0: Παπών, ένα ολοκληρωμένο τραγούδι από το τελευταίο του δίσκο Ηχογένεια. Daily Couscous στο Facebook, Daily Κατ' ο Παύλο Ακούς και το Παύλο Ακούς στο Instagram, Daily Couscous 2 στο TikTok. Εκεί γίνεται η δουλειά η σωστή.
1: Εδώ είμαστε κι εμείς και έχει έρθει αυτή η ώρα όπου θα σε πάω πίσω στο κοντινό 2010. Δεν μακρό.
0: Όχι.
1: Τι έχουμε.
0: 16 χρόνια πριν.
1: Μέχρι το κοντινό 2010 λοιπόν θα σε πάω.
0: Ναι.
1: Άνδρας είναι ο καλλιτέχνης.
0: Ναι.
1: Με το συνθέτη να είναι ο Βασίλη Καβριλίδης.
0: Mm.
1: Και ο στιχουργός να είναι ο Θάνος Παπα-Νικολάου.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν. Η συγγνώμη.
0: Η συγγνώμη είναι για σένα.
1: Mm.
0: Άγνωστη λέξη. Λέω πάνω σκιάβος.
1: Καλά πάνω γιατί.
0: Η συγγνώμη είναι για σένα άγνωστη, νομίζω λέξη. Συνέχισε το, δεν το ξέρω ποιο έχει βγει. Απλά ξέρω το τέτοιο.
1: Αλήθεια. Το κουπλέ ήξερες.
0: Κάμουν για σκότωμα, αγάπη.
1: Παράταμε. Τελειώσαμε.
0: Πήρες παράταση.
1: Να ξεκινάμε το άρθρο πια. Τι να κάνω.
0: Σφίξα κέλυψη.
1: Τι να κάνω.
0: Εντάξει ρε παιδί μου.
1: Μα πραγματικά η συγγνώμη είπα.
0: Θα σου πω.
1: Δηλαδή, ο Γαβριλίδης και ο Παπα-Νικολάου έχουν γράψει μόνο για τη συγγνώμη.
0: Όχι, απλά σκέφτηκα. Έχουν γράψει είτε στο Ρέμο και μετά λέω όχι. Ο Γαβριλίδης γράφει με το Μωραΐτη για το Ρέμο. Άρα σε αυτό τι γράφει, έχουν γράψει στο Τρολοκομείο, έχουν γράψει κάτι. Για να δω μήπως είναι κι άμμος.
1: Παιδιά, εγώ έχω τελειώσει.
0: Ανώμαλος ο άνθρωπος.
1: Όχι, αλήθεια, έχω τελειώσει κάπου. Αυτό ήταν. Φιλάκι.

0: μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό. Κατερίνα, λιώθει αυτό.
1: Έχω παραδώσει.
0: Δηλαδή αυτό που μου κρατάει και μου, τι να κάνω.
1: Ναι, όχι, θα απολυθώ, θα παραιτηθώ. Μια απόλυση που γράφει το μου κάτω. Τι γίνεται.
0: Γιατί,
1: τι γίνεται
0: γιατί
1: έτσι.
0: Ρε φίλε.
1: Τι, μα, αλήθεια.
0: Τι αλήθεια.
1: Μα είπα η συγγνώμη.
0: Είναι.
1: Δεν είπα κάτι άλλο.
0: Συγγνώμη.
1: Δηλαδή θα μπορούσε συγγνώμη να σου ζητήσουν να κλάψει, προσπαθεί να πει ότι γράψει. Ναι, οκ. Okay.
0: Δεν είναι άντρα.
1: Θα μπορούσε να είναι. Μη ζητά συγγνώμη. Θα μπορούσε να είναι.
0: Μα δεν ξεκινάει.
1: Συγγνώμη, φταίω για όλα. Δηλαδή κάτι. Τέλο πάντων, δεν είμαι πολύ καλά, παιδιά. Έχω να πα παλμού τώρα. Θέλω να σε ενημερώσω και όλα αυτά.
0: Αδίκω. Γιατί βλέπει, εγώ είμαι και. Πώ το λένε, κάνω και οικονομία χρόνου.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Ενώ εγώ το πάω. Το πάω τρένο. Για να πει. Αλήθεια είναι αυτό.
0: Θέλεις το χρόνο σου μέσα σε αυτή την πορεία των πραγμάτων.
1: Γιατί εγώ γενικά θέλω το χρόνο μου. Είμαι βραδίκαυστη. Έτσι μου είχε πει κάποτε μια τέτοια. Είμαι βραδιασκάφσεως. Μου το είχε πει μια διευθύντρια προγράμματος. Στον Αντένα.
0: Για καλό ή για κακό.
1: Το είχε πει για καλό. Για καλό το είχε πει.
0: Το
1: αλλά...
0: είχε ξεκινήσει.
1: Δεν ξέρω αν το είχε ξεκινήσει. Αυτή η ίδια μου είχε πει ότι πρέπει να χάσω και κιλά για να είμαι στην τηλεόραση.
0: Τι να γίνει.
1: Τότε είχα μάλλον παραπάνω κιλά.
0: Είχες. Έχεις υπάρξει ποτέ με παραπάνω κιλά εσύ?
1: Ναι, έχω υπάρξει βέβαια. Από αυτό που με βλέπεις τώρα έχω υπάρξει με 10 παραπάνω κιλά. 12.

0: Daily Couscous.
1: Best 103,1.
2: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Pro Build Materials θα βρεις όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σου σε ένα χώρο. Πλακάκια, νυπτήρες, νεροχύτες, στήλες ντους, λεκάνες, βρύσες και πολλές ακόμη επιλογές. Και αν δεν το έχουμε, το βρίσκουμε για εσένα. Pro Build Materials. Μητροπολίτη Σπυρίδωνος 3, στα Φανάρια στο Ροδίνι. Όλα για το σπίτι σου σε ένα μέρος.
3: Καλυθέα Springs Beach Bar Restaurant. Ξεχωριστά κοκτέιλ, αξέχαστες στιγμές. Ο απόλυτος συνδυασμός πέρα από τη φαντασία σας. Καλυθέα Springs Beach Bar Restaurant. Η μεσογειακή άβρα γίνεται ο θησαυρός της καρδιάς σου. Καλυθέα Springs. Where summer meets history.
4: Σπάνια αποστάγματα από όλα τα μέρη του κόσμου.
5: Αμέτρητες ετικέτες ποτών.
4: Εξειδικευμένη σειρά tonic για τζιν και κοκτέιλς.
5: Διάσημες μπύρες και μικρές ειδοποιίες.
4: Μοναδικά κρασιά από ελληνικούς αμπελώνες.
5: Όπως καταλάβατε, δεν μιλάμε για μια οποιαδήποτε κάβα,
4: αλλά για το κελάρι του Κώστα. Ποτά και μοναδικές ιδέες για δώρα και καλάθια που αποστέλλονται όπου επιθυμείτε.
5: Πόλη Σιλιανική και Χονδρική. Ανοιχτά καθημερινά.
4: Το κελάρι του Κώστα. Κωνσταντίνου Ιδρέου 56, Ρόδος.
5: Τηλέφωνο 22410 75 765. Το κελάρι του Κώστα.
4: Κάτι παραπάνω από κάβα.
6: Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta. Καναδά 37. Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 36 005. Casa di Porta. In, out and in between.
7: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα 1-1 δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
8: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
5: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου 22410 51 722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
0: Daily Couscous.

0: Τέταρτο ημέρο εκπομπή. Ένα τελικό σκου είναι στην παρέα σου. Η Λένε Williams είναι απέναντί μου. Αδύνατη πλέον, συλφίδα.
1: Όχι, αλλά τέλο πάντων. Ναι, έχω υπάρξει.
0: Σε ποια ηλικία έχει υπάρξει με παραπάνω κιλά?
1: Έχω υπάρξει στην εφηβεία μου. Ήμουνα δηλαδή, είχα έτσι παραπάνω.
0: Ίσως την τηλεόραση στην εφηβεία σου.
1: Όχι, αλλά μετά και μετά όταν ξεκίνησα λίγο στην τηλεόραση. Κοίταξε, δεν ήταν κάτι ακραίο, έτσι. Ήμουνα 10 κιλά παραπάνω. Στην Αγγλία τα είχα πάρει τα πολλά όταν είχα πάει.
0: Ναι, στην Αγγλία είχα πάρει και εγώ.
1: Αλλά εγώ γενικώς, επειδή είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος.
0: Από σοκολάτες, εδώ είχα πολλές σοκολάτες.
1: Εγώ ανακάλυψα το fast food. Επειδή στο σπίτι μου δεν παραγγέλαμε ποτέ. Όταν
0: πάντα μαγειρεύατε.
1: Η μαμά μου, πάντα.
0: Πάντα.
1: Δεν υπήρχε το να παραγγείλουμε σουβλάκια, να παραγγείλουμε. Ποτέ.
0: Ούτε να πηγαίνετε σε άλλα παιδάκια.
1: Ποτέ.
0: Στα άλλα παιδάκια δηλαδή δεν παραγγέλνουν.
1: Στα άλλα παιδάκια δεν πηγαίναμε σε κανένα πάρτι και τέτοια πράγματα, αλλά είχαν εξής, σε φαγητά που δεν τα είχαν φτιάξει. Ποτέ όμως δεν είχαμε. Δεν έπαιζε στο σπίτι το να παραγγείλουμε.
0: Η αλήθεια είναι βέβαια και το delivery έχει μπει τα τελευταία χρόνια τόσο δυνατά.
1: Αλήθεια. Καλά, και εμείς μέναμε και πάρα πολύ μακριά. Έτσι. Οπότε επειδή μέναμε πάρα πολύ μακριά, ήταν πολύ σπάνιο να υπάρχει αυτό. Αλλά ναι, τέλος πάντων.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

0: Μπράβο, έπαιξες μαζί μου δίχως να το καταλάβω, λέει ο Παύλος Γκόρδης. Μια πολύ ωραία διασκευή, ένα αγαπημένο τραγούδι από τον Ανδρέα Στάμο.
1: Εδώ είμαστε εμείς και έχουμε και μια συζήτηση εδώ πέρα περί κιλών.
0: Δεν συζητήσαμε ποτέ.
1: Παρακαλώ.
0: Που εμφανίστηκε η Μαντόνα στην Times Square, ναι, στο Pride, που άνοιξαν οι οθόνες εκεί πέρα, ξαφνικά βγαίνει η Μαντόνα και κάνει ένα full promo για τον Confession 2.
1: Η Μαντόνα ξέρει, παιδί μου,
0: η γυναίκα είναι αλλού.
1: Παιδί μου, εντάξει.
0: Εφήβρε τον όρο του marketing, ναι, η Μαντόνα, θεωρώ.
1: Κανονικότατα. Και πάει και ρουφάει, ρε παιδί μου, από ό,τι καινούριο υπάρχει, το ρουφάει.
0: Ναι, παιδί μου. Σου λέει, Σαμπρινάκι, έλα εδώ κορτσούδι.
1: Έλα να σου δείξω ότι έχει. Αυτό. Αυτό.
0: Μπρίτνεϊ, έλα εδώ.
1: Ακριβώς. Όλους, όλους.
0: Ό,τι κυκλοφορούσε.
1: Μάικλ, έλα εδώ. Όλη την νεότητα την έχει ρουφήξει. Γι' αυτό
0: ό,τι υπάρχει είναι, ακόμα. Ό,τι είναι. Ό,τι βγαίνει πιο hot, πάει δίπλα.
1: Έχει.
0: Του παίρνει το μεδούλι.
1: Από εκεί έχει μάθει ο Θέμης. Ναι. Και είναι ίδιος όλα τα χρόνια. Όλο ο ίδιος. Από εκεί έχει πάρει.
0: Το οποίο του λέω, ρε παιδί μου, κάνε μια μεσοθεραπεία. Κάνε ένα μποτοξάκι. Ναι, δεν κάνει τίποτα.
1: Τίποτα. Παιδιά δεν έχει κάνει τίποτα. Όντως.
0: Βάζει μια κρεμούλα έτσι αντί για Γιάννη Βέα.
1: Έχει.
0: Τι είναι αυτό?
1: Μην το γελάς, γιατί αυτή η μπλε.
0: Δεν ξέρω τι βάζει. Αλλά
1: κάτι ξέραν οι γιαγιάδες.
0: Εννοείται. Νίκος Οικονομόπουλος και επιστρέφουμε.

0: Με Θοδωρή Φέρη φτάσαμε στο φινάλε.
1: Αυτό καταθάψαμε το θέμα, Γιώργα. Αυτό το αγαπάμε κατά
0: τα μια χαρά, τον αγαπάμε τον άνθρωπο. Είμαστε και εκεί που έπαιζε μουσική παρέα.
1: Αλήθεια. Παναγίτσα μου. Όχι, όχι.
0: Μην ξεχνά, είναι αϊθαλή στα βραβεία. Ξεκίνησε τα βραβεία το 2004 και 2026 και ακόμα Θέμη Γιωργαντά.
1: Απορώ πώ τη μιλάει ο Γκαρέζη ακόμα που δεν έχει παρουσία.
0: Δίνει ένα βραβείο κάθε χρόνο.
1: Κάθε, ναι, ναι. Για την τιμή των όπλων.
0: Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, τον είχα κάνει τότε που είχαμε κάνει, που κάνα τα podcast,
1: ναι,
0: των βραβείων. Του είχα κάνει και συνέντευξη γι' αυτό.
1: Μπράβο, ναι, το θυμάμαι.
0: Και μου έλεγε ότι δεν εννοείται, δηλαδή αν δεν τον καλέσουν θα στεναχωρηθεί πολύ αν δεν τον καλέσουν στα βραβεία.
1: Νομίζω ότι υπάρξει μια που δεν έχει πάει στα βραβεία.
0: Δεν μου το είπε ότι στεναχωρήθηκε πάντως.
1: Ναι, όχι, σίγουρα δεν στεναχωρήθηκε. Mm. Νομίζω ότι έχει υπάρξει χρονιά.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν,
1: ό,τι είναι τώρα.
0: Αύριο ακριβώς την ίδια ώρα στην Εγγραφή Συχνότητα θα είμαστε παρέα σου.

0: το ήλι κουσκούς. Best 103,1. Shine bright like a diamond. Κοσμηματοπωλείο Βεργοτής. Shine bright like a diamond. Ψάχνεις δαχτυλίδι για πρόταση? Είσαι ένα βήμα πριν την εκκλησία. Έχεις την τιμή να γίνεις νονός. Κοσμηματοπωλείο Βεργοτής. Μονόπετρα στα πιο μοντέρνα και κομψά σχέδια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA στις καλύτερες τιμές. Βέρες ανατομικές ιταλικού design με εγγύηση εφόρου ζωής. Σταυρή των πιο εξειδικευμένων εργαστηρίων σε 14 και 18 καράτια με πιστοποίηση καθαρότητας μετάλλου. Κοσμηματοπωλείο Βεργοτής. Το πιο σύγχρονο και ενημερωμένο κοσμηματοπωλείο στα Δωδεκάνησα, από το όνομα που εμπιστεύεστε εδώ και 75 χρόνια. Θα μας βρείτε σε δύο καταστήματα στον εμπορικότερο δρόμο της πόλης, έναντι Ζάρα. Και νέο κατάστημα Βεργοτής, Αμερικής 23, απέναντι από τα Σεφορά.
1: Διάθεση για θάλασσα. Γούστο, απαιτητικό. Όταν η διάθεση είναι θαλασσινή, ο προορισμός είναι λιμανάκι. Γεύσεις από θάλασσα, μαγειρεμένες με τέχνη και μεράκι. Απολαύστε πάνω στο κύμα ολόφρυσκα θαλασσινά, ψαρομεζέδες και νέες θαλασσινές δημιουργίες όπως δεν τις γευτήκατε ποτέ. Λιμανάκι στα Κολύμπια, στο τέρμα των Ευκαλύπτων στα δεξιά. Τηλέφωνο 2241-056-240. Λιμανάκι. Εδώ η θάλασσα χωράει σε μία μπουκιά.
2: Καζελμπόργκο. Η τρατορία στο κέντρο της πόλης έβαλε τα καλοκαιρινά της. Στο ανανεωμένο μενού θα απολαύσεις φρέσκα, χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστές πίτσες και άλλες αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες. Καζελμπόργκο, Αμερικής 111, πίσω από το Δημαρχείο. Καθημερινά από τις 4 το απόγευμα. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410 33981.

0: Θα μου να περιποιείται. Θα μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
1: Κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα. Εσύ θες το γυράδικο GR.
2: Μερακλείδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
3: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρουνοπούλα στη σούβλα.
2: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
3: Delivery στο 22411-12633, 22411-12634.
2: Γυράδικο GR, αυτό που θέλεις.
4: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. Εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξίδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκινήτου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη νέα Μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή pavlageroντής.gr. Τηλέφωνο 2241-0-22378.
1: Αχ, αυτή η τσαπερδόνα μου έχει πάρει τα μυαλά.
0: Γιατί εμένα δεν μου τα έχει πάρει, νομίζεις?
1: Η ίδια.
0: Φυσικά, σε τέτοια Ιταλίδα ποιος μπορεί να αντισταθεί?
3: Η βραβευμένη πανελλαδικά πίτσα πάστα τσαπερδόνα.
0: Η ιταλική τρατορία που κλέβει καρδιές και ουρανίσκους.
3: Φίνο περιβάλλον, εμπνευσμένο μενού από τα πιο φρέσκα υλικά και αυτή η τσαπερδόνα θα σας πάρει τα μυαλά.
2: Ανοιχτά καθημερινά και για takeaway από τη 1:30 το μεσημέρι στην Ιερού Λόγου 48, στην Ιαλισό.
3: Delivery από τις 5 το απόγευμα στο 2241-090-525.
2: Τρατορία πιτσαρία τσαπερδόνα.
3: Μπορείς να αντισταθείς. Lasciatemi cantare.
5: Η μουσική του σήμερα.

0: Best 103,1.
1: In fondo la sua come tanto chiaro. Sabato verrà.

0: Τώρα στον Best 103,1 ο Ματθαίος Χατζηγεωργίου. Αμέσως τώρα.
1: Αμέσως τώρα.
0: Η μουσική του σήμερα και όλα τα αγαπημένα παίζουν εδώ χωρίς διακοπή. Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.
2: Καλό μεσημέρι στην παρέα. Best 103,1. Τα καλύτερα στον καλύτερο και σήμερα μαζί για 120 λεπτά τα οποία ξεκινάνε τώρα. Στο ραδιοφωνό σου Τετάρτη 10 Ιουνίου στην καρδιά αυτής εδώ της εβδομάδας, το πρώτο δεκαήμερο για τον πρώτο μήνα του φετινού καλοκαιριού, με την θερμοκρασία αυτήν εδώ την ώρα στους 30 βαθμούς Κελσίου στη Ρόδο μας, όπως βλέπω τώρα έξω από το στούντιο του Best 103,1. Είμαι ο Ματθαίος, ήρθα στην παρέα αυτή με πολλή διάθεση και σήμερα, όπως κάνουμε στα μεσημέρια μας από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, τα γνωστά και αγαπημένα μαζί με όλες τις νούμερο 1 επιτυχίες. Αν αφήσει Αιγαίο δυνατά στο ραδιόφωνο σου, έχω ετοιμάσει τα καλύτερα και για σήμερα. Καλώς ήρθατε στην παρέα αυτή.

Άλλο ένα αγαπημένο, ο Πέτρος Ιακωβίδης, μου έλειψε πολύ στον Best 103,1. Όλες οι νούμερο 1 επιτυχίες και σήμερα παρέα στην καρδιά της εβδομάδας αυτής, Τετάρτη 10 Ιουνίου, στο αγαπημένο σου ραδιοφωνό. Σταν, δεν με ξέρεις, το ζητήσατε. Έρχεται και αυτό στο Airplay το σημερινό. Δεν ξεχνάμε στις 4 Ιουλίου ο Σταν στο αμφιθέατρο, πρεμιέρα για φέτος στο μαγευτικό αμφιθέατρο. Στη μαγευτική Λίνδο ξεκινάμε με Σταν. Θα περάσουμε καταπληκτικά άλλο ένα καλοκαίρι. Το Σάββατο λοιπόν 4 Ιουλίου ο αγαπημένος Σταν στο αμφιθέατρο στην μαγευτική Λίνδο. Δεν με ξέρεις, το ζητήσατε, παίζει δυνατά εδώ στον Best 103,1. Σε λίγο Νίκος Οικονομόπουλος. Για να πάμε στο break, το πρώτο αυτό των 2:30.

0: Fest 103,1.
1: Ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιός. Η απόδειξη στην ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι. Νοστιμιές από τη θάλασσα και όχι μόνο, ποικιλία σε φρέσκα ψάρια και τα πιο γευστικά ορεκτικά για ουζοκαταστάσεις και κρασοκατανοίξεις άλλης εποχής. Ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι, στο τέρμα Ευκαλύπτων, αριστερά στα Κολύμπια. Τηλέφωνο 22410-56360. Γιατί ο παλιός είναι αλλιώς. Κάθε Τρίτη κλειστά.
2: Μια θάλασσα γεμάτη απολαύσεις. Αυτό είναι το Ψαραδίσι. Ένας προορισμός για μερακλείδες των παραδοσιακών μεζέδων και του φρέσκου ψαριού. Ποιότητα και εξυπηρέτηση σε τιμές που σε κάνουν να έρχεσαι ξανά και ξανά. Ψαροταβέρνα Ψαραδίσι, στην περιοχή Βαγιές, κάτω από το αεροδρόμιο. Τηλέφωνο 22410-83305. Ψαραδίσι. Βουτιά. Στα βαθιά της γεύσης.
0: Κάθε Τετάρτη κλειστά.
3: Τέλος πια στα βαρετά πρωινά. Τώρα η μέρα ξεκινά με Νάμι. Το απόλυτο ξύπνημα όλων των αισθήσεων με καφέ και μπραντς που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα. Ασιατικές επιλογές, comfort πιάτα που θα λατρέψεις και μόνο στο Νάμι τα viral fluffy pancakes σε απολαυστικούς συνδυασμούς. Νάμι. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, όπου το σούσι και οι κορεάτικες προτάσεις μας σε ταξιδεύουν σε μονοπάτια που απλά θα λατρέψεις. Νάμι. Λεωφόρος Ηρακλειδών 1. Τηλέφωνο 22410-37439. Νάμι. All day εμπειρία που δίνει άλλη γεύση στη ζωή.
4: Το αγαπημένο σας Λιμπόργο μεγαλώνει και γίνεται ακόμα πιο όμορφο για να υποδεχθεί το φετινό καλοκαίρι. Στον πιο ζεστό ιταλικό προορισμό της πόλης θα απολαύσετε φρέσκα χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστή πίτσα και αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες σε ένα περιβάλλον γεμάτο γεύση, μουσική και καλοκαιρινή διάθεση. Το Λιμπόργο σας ευχαριστεί για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη όλα αυτά τα χρόνια και σας περιμένει καθημερινά από τις 3 το μεσημέρι στην πλατεία Εβραίων Μαρτύρων 49, Παλιά Πόλη. Τηλέφωνο 22410-34181.
5: Η σωστή συνταγή θέλει μεράκι, αγνά υλικά, φαντασία. Η τέλεια συνταγή όμως θέλει αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Γιατί? Γιατί έχει τη γεύση της παράδοσης και την τόλμη του καινούριου. Για κάθε σεφ και επαγγελματία εστιατόρα. Για δημιουργίες γλυκές και αλμυρές. Για τα πιο ξεχωριστά κουβέρ και ορεκτικά. Για τα πιο εφάνταστα κυρίως πιάτα. Βάλτε τη στο μενού του εστιατορίου σας και θα με θυμηθείτε.
6: Αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Λεπτή και πεντανόστιμη για πιάτα με φαντασία, χωρίς όρια. Ανακαλύψτε περισσότερα στο Facebook και στο www.roditikiladopita.gr. Τηλέφωνο παραγγελιών 86106.
5: Ροδίτικη λαδόπιτα. Από την Ατσαλάκης Δημήτριος και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Αυτό είναι το μυστικό μου. Ας γίνει και το δικό σας.
7: Τα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
8: Μέχρι τις 6 Ιουλίου.
7: Σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο από νεαρό μοσχάρι Γαλλίας, μόνο 12,90 το κιλό.
8: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
7: Γιαούρτι φάγε Total 2, 5 και 0% 1 κιλό, μόνο 3,45.
8: Επιλεγμένα παγωτά Άλτζιντα, 1+1 δώρο.
7: Μανιτάρια κομμένα Λουτές, 400 γραμμάρια, μόνο 1,25.
8: Μαγιονέζα Heinz Top Down, 400 ml, 1+1 δώρο.
7: Σαμπουάν Παντέν 400 ml, μόνο 3,10.
8: Υγρό απορρυπαντικό Ariel 40-44 μεζούρες, Pods 21-30-33 τεμάχια ή σκόνη 42 μεζούρες, μόνο 9,29.
7: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
8: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
7: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
9: Σκόρδον το ελληνικό, σκόρδον το φλογοβόλο.
10: Σκόρδο το Καλαβαρδενό. Έκτο φεστιβάλ Σκόρδου στα Καλαβάρδα. Σάββατο 20 Ιουνίου ελάτε να δοκιμάσετε δωρεάν παραδοσιακά φαγητά με σκορδαλιά και να διασκεδάσετε με παραδοσιακή μουσική από την Κρήτη με τον Μιχάλη Κουνάλη και από τη Ρόδο με την ορχήστρα του Στράτου Τσιρακάκη. Παρουσίαση παραδοσιακών χορών και μπαζάρ με ντόπια σκόρδα, λιχουδιές και γλυκίσματα από σκόρδο και αναμνηστικά. Έκτο φεστιβάλ Σκόρδου στα Καλαβάρδα με Μιχάλη Κουνάλη και Στράτο Τσιρακάκη. Ώρα έναρξης στις 8 το απόγευμα. Στην είσοδο του χωριού, στις ιταποθήκες, δίπλα στο κτίριο της Ένωσης. Με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6955 456 534.
11: Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Καλαβαρδών Κάμηρος. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Δήμος Ρόδου και Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Ρόδου.
12: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
13: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
14: Σε αυτό το ραδιόφωνο η μουσική δεν σταματάει ποτέ. Best 103,1.
15: Επιστρέψαμε στον νούμερο 1 για τις επιτυχίες στην καρδιά αυτής εδώ της εβδομάδας. Μεσημέρι Τετάρτης, καλησπέρες. Καλό μεσημέρι άλλη μια φορά. Είμαι ο Ματθαίος στην παρέα αυτή μέχρι το ρολόι να δείξει 4. Κατερίνα Λιόλιου, η οποία κάνει πραγματικότητα την επιθυμία του κοινού και να κυκλοφορήσει το Θυμίζεις κάτι από Ελλάδα, παιδιά. Ένα από τα πολύ επιτυχημένα και διαχρονικά hits που έχει γράψει ο Φίβος. Το ακούσαμε πρώτη φορά από τον Θάνο Πετρέλη. Έχει γίνει πάρα πολύ viral, ειδικά στο TikTok. Σε λίγο Γιώργο Σαμπάνη, Στάνια Καρά, Δέσποινα Βανδύ, Κατερίνα Λιόλιου. Τώρα με το Θυμίζεις κάτι από Ελλάδα. Μας αρέσει και είναι στα προτινόμενα σίγουρα αυτής εδώ της Τετάρτης.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

Ζουζουφέστ 103,1. Μόνο. Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

Ο Πάνος Κάμος με τις τάσεις φυγής στον Best 103,1. Άλλο ένα πολύ αγαπημένο εδώ στο νούμερο 1 για τις επιτυχίες λίγο πριν από τις 3. Είναι Τετάρτη, είμαστε στην μέση της εβδομάδας αυτής για να βάλουμε την δική μας δροσιά με υψηλές θερμοκρασίες. Αυτή εδώ η εβδομάδα, όπως είπαμε στο ξεκίνημα αυτής, από την Δευτέρα δηλαδή. Καλό μεσημέρι στην Αλεξάνδρα. Γεια σου, Σέβα, στα παιδιά που εργάζονται αυτήν εδώ την ώρα. Ό,τι είναι και αν κάνετε, όπου και αν είστε αυτήν εδώ τη στιγμή, είναι ο Best 103,1. Παίζει τα καλύτερα. Άλλο ένα μεσημέρι, παρέα εδώ στον αγαπημένο σου σταθμό Απών. Ρεμπέτικο μου το ζητήσατε. Θυμίζω Viber SMS 697-1031. Εκεί τα λέμε και σήμερα.

0: Best 103,1.
1: There's only one way to redeem your soul. Surrender to Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Fresh seafood, special cocktails, unforgettable moments. The ultimate combination beyond your imagination. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant by the waves, with the Mediterranean aura becoming the treasure of your heart. For reservations, 22 41 02 3348. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Take your beach life seriously.
2: I want you to get together.
3: Μουσικές. Μια αίσθηση ότι η βραδιά μόλις αρχίζει.
4: Δεν είναι απλώς μπαρ, είναι διάθεση. Είναι φως, είναι ταξίδι.
3: Εκεί που κάθε στιγμή κρατά λίγο παραπάνω.
4: Από τις 7 το απόγευμα στην Ιερού Λόχου, στην Ιαλίσο. Πορτατίφ μπαρ. Γιατί η νύχτα έχει τις δικές της ιστορίες.
5: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Ιαλισσού, Φερενίκη, σας προσκαλεί στη μεγαλύτερη γιορτή Καλαφουνού την Κυριακή 21 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στην Κεντρική Πλατεία Ιαλισσού. Μαζί μας ο αγαπημένος κριτικός καλλιτέχνης Νίκος Ζωηδάκης σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, χαρά, κέφι και παράδοση.

0: σπουδώ τη νύχτα.
1: Ελάτε να γιορτάσουμε όλοι μαζί, να διασκεδάσουμε και να ζήσουμε ένα μοναδικό λαϊκό γλέντι που θα μείνει αξέχαστο. Κυριακή 21 Ιουνίου, ώρα 9, στην κεντρική πλατεία Ιαλισσού. Σας περιμένουμε όλους. Συνδιοργανωτές, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Διεύθυνση Πολιτισμού Δήμου Ρόδου, Γάση Ιαλισσός, Μεγάλη Χορηγή, Ξενοδοχεία Blue Bay, Σπύρος Φράγκος Property, Νικολή Φούρνη, Solution Now ΕΕ, Πιτσαρία Τσαπερδόνα, Ζους Κολύμπια, Λόγκος Εμμανουή, Βιβλιοπωλείο Σαχίνη Δικαία, Το Κελάρι του Κώστα, Λίθος, Πλακάκια, Ήδη Υγιεινής.
2: Το κλασικό είναι πάντα εθιστικό. Acteon Classic. Για κάθε στιγμή της μέρας. Ένας πανέμορφος και ιστορικός χώρος στο κέντρο της Ρόδου και σημείο αναφοράς για τους επισκέπτες του από το 1946. Επισκεφτείτε μας για καφέ, φαγητό ή ποτό, ώστε να καταλάβετε ακριβώς τι εννοούμε. Με ανακαινισμένο παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους. Acteon Classic.
3: Acteon Classic.
2: Από το 1946, ο απόλυτος προορισμός στο κέντρο της Ρόδου.
4: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
5: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
4: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική, μόνο 4,95 το κιλό.
5: Αλαντικά Κρέτα Φάρμς, μείον 40%.
4: Προϊόντα στάμου, μείον 20%.
5: Φέτα Pop, πρόβια δοδόνι, τάπερ 400 γραμμάρια, μόνο 4,86.
4: Αλεύρι για όλες τις χρήσεις, μήλοι Αγίου Γεωργίου, συσκευασία 3x1 κιλό, μόνο 2,75.
5: Πυρινέλαιο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 3,29.
4: Λίπτον Ice Tea, 500 ml ή 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο.
5: Και μόνο μέχρι τις 20 Ιουνίου, κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό, μόνο 2,65 το κιλό.
4: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
4: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
6: Αλίκη All Day and Night. Από τις 8 το πρωί με φρεσκοψημένο πρωινό, καφέ και όλα όσα αγαπήσατε. Και επειδή η μέρα δεν τελειώνει έτσι απλά, κάθε Παρασκευή και Σάββατο, live με το Μανώλη Βωνάκη. Και κάθε Κυριακή, μεσημεριανό live από τις 2. Φαγητό, μουσική, φωνές και χαμόγελα είναι όλα αυτά που κάνουν την Αλίκη, Αλίκη, All Day and Night. Αυστραλίας 8892, Νέα Μαρίνα. Κρατήσεις 22410-43613 και 6944-651575.
7: Από το 2008, στρώνει ανελιπώς το τραπέζι μας με ποιότητα και νοστιμιά.

0: Νομερακλής.
1: Δηλαδή?
0: Θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
1: Κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα. Εσύ θες το γυράδικο GR.
2: Μερακλείδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
3: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρνοπούλα στη σούβλα.
2: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
3: Delivery στο 22411-12633, 22411-12634.
2: Γυράδικο GR. Αυτό που θέλεις.
4: Μεγάλη πόρτα θα διαβείς.
5: Μήπως βλέπετε και Στεφάνη?
4: Όχι, αλλά ένα παράθυρο ανοίγεται μπροστά σου.
5: Το Γιώργο τον βλέπετε?
4: Βλέπω ξύλο και αλουμίνιο.
5: Μα τι να τα κάνω εγώ αυτά?
4: Το σπίτι, καλέ, θέλει φτιάξιμο. Πώς θα έρθει ο Γιώργος όταν μπάζει από παντού?
5: Είστε σίγουρα medium?
6: Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών και συστημάτων αλουμινίου και ξύλου. Μεγάλη γκάμα επιλογών και προηγμένες λύσεις σε πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και ασφαλείας, παράθυρα, γκαραζόπορτες, ρολά και ειδικές κατασκευές με τα σύγχρονα μηχανήματα CNC με την εγγύηση ποιότητας της Ευρώπα.
7: Ακόμα κατασκευή κουζίνας, ντουλάπας και κρεβατοκάμαρες με έμφαση στην εργονομία και τη διαχρονική υπεροχή. Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Λύσεις υψηλών απαιτήσεων. 4ο χιλιόμετρο Τσαΐρια Αεροδρομίου, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-48510.
8: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. Εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξίδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκίνητου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη νέα μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή pavlagerodis.gr. Τηλέφωνο 2241-0-22378.
9: Γιώργο, πού χάθηκες?
10: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
9: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
10: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
11: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
12: Αμέσως τώρα.
13: Αμέσως τώρα.
12: Η μουσική του σήμερα και όλα τα αγαπημένα παίζουν εδώ, χωρίς διακοπή. Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.
14: Ξεκινάει η δεύτερη ώρα στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Επιστρέψαμε εδώ στον Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα, όπως λέγεται το εύστοχο μότο μας. Τετάρτη 10 Ιουνίου, στην μέση αυτής εδώ της εβδομάδας. Λίγο πριν διάβασα και το Μουντιάλ 2026. Τι άλλαζε, λέει η FIFA, με τα μπουκαλάκια νερού στους αγώνες. Η FIFA αναθεώρησε την αρχική απαγόρευση μεταφοράς πλαστικών μπουκαλιών νερού στα γήπεδα του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, επιτρέποντας τελικά την χρήση τους υπό συγκεκριμένους όρους λίγες ημέρες μετά την αρχική απαγόρευση. Η αρχική απόφαση είχε προκαλέσει αντιδράσεις κυρίως λόγω των ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών που αναμένονται σε αρκετές πόλεις που θα φιλοξενήσουν την διοργάνωση στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό. Και το βρίσκω απόλυτα λογικό. Σύμφωνα με την νέα ρύθμιση, οι φιλαθλητές θα μπορούν να εισέρχονται στα στάδια με σφραγισμένο πλαστικό μπουκάλι νερού έως 590 ml, ενώ παραμένουν σε ισχύ περιορισμοί για άλλα είδη δοχείων. Okay, αυτά είναι τα τελευταία νέα για το φετινό Μουντιάλ. Είμαι ο Μαρθέος, δεύτερη ώρα ξεκινάει τώρα. Καλησπέρες και υπομονή στους δρόμους του νησιού. Αν είστε καθοδόν αυτήν εδώ την ώρα, όπου και αν είστε στη δουλειά σας, παρέα. Και σήμερα κάνουμε άλλο ένα μεσημέρι δικό μας στον Best 103,1. Αυτό μου το ζητήσατε, παίζει δυνατά.

Ο αγαπημένος Χρήστος Μενιδιάτης, ό,τι πιο όμορφο υπάρχει στον Best 103,1. Αυτό είναι ο νούμερο 1 για τις επιτυχίες στο μεσημέρι της Τετάρτης 10 Ιούνιου, λίγο πριν περάσουμε στο break των 3.30, το τελευταίο για σήμερα. Faith Theohari με νέα μεγάλη επιτυχία στα προτινόμενα της Τετάρτης, πολύ δυνατά στον Best 103,1.

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Ζουζουφέστ 103,1.
1: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην ProBuild Materials θα βρεις όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σου σε ένα χώρο. Πλακάκια, νυπτήρες, νεροχύτες, στήλες ντους, λεκάνες, βρύσες και πολλές ακόμη επιλογές. Και αν δεν το έχουμε, το βρίσκουμε για εσένα. ProBuild Materials. Μητροπολίτης Σπυρίδωνος 3, στα Φανάρια στο Ροδίνι. Όλα για το σπίτι σου σε ένα μέρος.
2: Διάθεση για θάλασσα. Γούστο απαιτητικό. Όταν η διάθεση είναι θαλασσινή, ο προορισμός είναι λιμανάκι. Γεύσεις από θάλασσα, μαγειρεμένες με τέχνη και μεράκι. Απολαύστε πάνω στο κύμα ολόφρυσκα θαλασσινά, ψαρομεζέδες και νέες θαλασσινές δημιουργίες όπως δεν τις γευτήκατε ποτέ. Λιμανάκι στα Κολύμπια, στο τέρμα των Ευκαλύπτων στα δεξιά. Τηλέφωνο 2241-056-240. Λιμανάκι. Εδώ η θάλασσα χωράει σε μία μπουκιά.
3: Καζελμπόργκο. Η τρατορία στο κέντρο της πόλης έβαλε τα καλοκαιρινά της. Στο ανανεωμένο μενού θα απολαύσεις φρέσκα, χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστές πίτσες και άλλες αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες. Καζελμπόργκο. Αμερικής 111, πίσω από το Δημαρχείο. Καθημερινά από τις 4 το απόγευμα. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410-33981.
4: A dream made of green and blue, made of love and pureness. Natural Verde Lake Restaurant and Kalopetra Traditional Restaurant, close to Monastery at Butterflies Valley. A scenery that reminds you a movie. A menu which travels you to your destiny. Alone or with your friends and family, here you can find your safe place. Natural Verde Lake Restaurant and Kalopetra Traditional Restaurant, close to Monastery at Butterflies Valley. Natural Verde Lake Restaurant and Kalopetra Traditional Restaurant, close to Monastery at Butterflies Valley. Live your fantasy.
5: Live your fantasy.
6: Κυρίες και κύριοι, ετοιμαστείτε για το πιο εκτυπωσιακό θέαμα που είδατε ποτέ. Ένα θέαμα γεμάτο χρώμα, φως, ευκρίνεια και ζωντάνια. Ένα θέαμα που θα σας εκτυπωθεί στο μυαλό για πάντα.
7: Για εκτυπώσεις και επιγραφές, ένα είναι το όνομα. Fotis Graphics. Τώρα με νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, αξίζει να το διατυμπανίσουμε. Fotis Graphics. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ρόδου Λίνδου 210, απέναντι από την ΚΑΗ. Τηλέφωνο 22410-86400.
6: Τα πιο εκτυπωσιακά νέα.
8: Η σωστή συνταγή θέλει μεράκι, αγνά υλικά, φαντασία. Η τέλεια συνταγή όμως θέλει αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Γιατί? Γιατί έχει τη γεύση της παράδοσης και την τόλμη του καινούριου. Για κάθε σεφ και επαγγελματία εστιατόρα. Για δημιουργίες γλυκές και αλμυρές. Για τα πιο ξεχωριστά κουβέρ και ορεκτικά. Για τα πιο εφάνταστα κυρίως πιάτα. Βάλτε τη στο μενού του εστιατορίου σας και θα με θυμηθείτε.
9: Αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Λεπτή και πεντανόστιμη για πιάτα με φαντασία, χωρίς όρια. Ανακαλύψτε περισσότερα στο Facebook και στο www.roditikiladopita.gr. Τηλέφωνο παραγγελιών 86106.
8: Ροδίτικη λαδόπιτα. Από την Ατσαλάκης Δημήτριος και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Αυτό είναι το μυστικό μου. Ας γίνει και το δικό σας.
10: Σπάνια αποστάγματα από όλα τα μέρη του κόσμου.
11: Αμέτρητες ετικέτες ποτών.
10: Εξειδικευμένη σειρά τόνικ για τζιν και κοκτέιλς.
11: Διάσημες μπύρες και μικρές ειδοποιίες.
10: Μοναδικά κρασιά από ελληνικούς αμπελώνες.
11: Όπως καταλάβατε, δεν μιλάμε για μια οποιαδήποτε κάβα,
10: αλλά για το κελάρι του Κώστα. Ποτά και μοναδικές ιδέες για δώρα και καλάθια που αποστέλλονται όπου επιθυμείτε.
11: Πόλη Σιλιανική και Χονδρική. Ανοιχτά καθημερινά.
10: Το κελάρι του Κώστα. Κωνσταντίνου Ιδρέου 56, Ρόδος.
11: Τηλέφωνο 22410-75765. Το κελάρι του Κώστα.
10: Κάτι παραπάνω από κάβα.
12: Buy a restaurant and beach bar. Creating memories.
13: Η μουσική του σήμερα.

0: Best 103,1.
1: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Pro Build Materials θα βρεις όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σου σε ένα χώρο. Πλακάκια, νυπτήρες, νεροχύτες, στήλες ντους, λεκάνες, βρύσες και πολλές ακόμη επιλογές. Και αν δεν το έχουμε, το βρίσκουμε για εσένα. Pro Build Materials. Μητροπολίτης Σπυρίδωνος 3, στα Φανάρια στο Ροδίνη. Όλα για το σπίτι σου, σε ένα μέρος.
2: Buy a restaurant and beach bar. Creating memories.
0: Best 103,1.

Οι μέλισσες, μοναχική καρδιά στον Βέστη 103,1 και αυτό εδώ δυνατά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Σε λίγο έρχεται η Αθηνά, η Αθηνά Κλίμη δηλαδή, να πάρει αυτήν εδώ την θέση για να ξεκινήσει ένα Be Viral απόγευμα Τετάρτης στα μέσα αυτής εδώ της εβδομάδας. Σε ευχαριστώ παιδιά και για σήμερα. Λίγο μετά τις 2 θα είμαι εδώ αύριο, προτελευταίο 2ωρο για αυτήν εδώ την εβδομάδα. Καλή συνέχεια σε όλους, bye!

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

0: Best 103,1. Μόνο Best 103,1.
1: Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta. Καναδά 37, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-36-005. Casa di Porta. In, out and in between.
2: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
3: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
2: Σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο από νεαρό μοσχάρι Γαλλίας, μόνο 12,90 το κιλό.
3: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
2: Γιαούρτι φάγε, total, 2, 5 και 0%, 1 κιλό, μόνο 3,45.
3: Επιλεγμένα παγωτά Άλτζιντα, 1 συν 1 δώρο.
2: Μανιτάρια κομμένα Λουτές, 400 γραμμάρια, μόνο 1,25.
3: Μαγιονέζα Heinz, top down, 400 ml, 1 συν 1 δώρο.
2: Σαμπουάν Παντέν, 400 ml, μόνο 3,10.
3: Υγρό απορρυπαντικό Ariel, 40, 44 μεζούρες, Pods, 21, 30, 33 τα μάχια, ή σκόνη 42 μεζούρες, μόνο 9,29.
2: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
2: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
4: Νέο κατάστημα Βεργοτής. Η πύλη της ελβετικής ορολογοποιίας άνοιξε ξανά στη Ρόδο. Αποκλειστική διάθεση. Λονζίν, Ράντο, Χάμιλτον. Η μεγαλύτερη συλλογή της Σότ στην Ελλάδα. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Τα πιο διάσημα και αξιόπιστα ελβετικά brands. Υψηλής ποιότητας κοσμήματα και ρολόγια του οίκου Gucci. Διαμάντια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Διαχρονική αξία. Διαχρονική πολυτέλεια. Έναντι σε φορά στο κέντρο της Ρόδου.
5: Φιλαράκι, πάμε για κανένα καφέ.
6: Πάμε. Ραντεβού σε μία ώρα πίσω από το Λύκειο Ιαλισσού.
5: Εκεί είναι ο Σαράντης.
6: Ακριβώς. Θα πάμε πρώτα να πάρω κάτι χρώματα και μονωτικά που θέλει για το σπίτι και μετά θα πάμε και για καφέ. Γιατί μόνο έτσι μπορώ να έχω το κεφάλι μου ήσυχο.
7: Οικοδομικά υλικά Σαράντης.
8: Επώνυμες λύσεις για κάθε σας απέτηση.
7: Μπάγερ, Ιζομάτ, Κνάουφ, Βιτέξ, Βέχρο. Όλα εδώ και στις καλύτερες τιμές.
8: Οικοδομικά υλικά Σαράντης στην Αγίου Ιωάννη πίσω από το Λύκειο Ιαλισσού.
7: Τηλέφωνο 22410-92-790.
8: Και έχετε το κεφάλι σας ήσυχο.
9: Σουλάτσο Κουί, το πιο cozy meeting point στην καρδιά της Ιαλισσού. Αρωματικός καφές, ιταλικό παγωτό, βάφλες, λαχταριστά γλυκά, κρέπες και πολλά άλλα. Όλα με αγνά και φρέσκα υλικά για να δίνεις γεύση και άρωμα σε κάθε σου στιγμή. Σουλάτσο Κουί, καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα, δίπλα στο ιταλικό εστιατόριο Τσαπερδόνα.
10: Τι λες? Πάμε το βράδυ για κανένα ποτάκι.
11: Μόνο ένα? Τι να μας κάνει ένα? Εμείς θέλουμε ολόκληρη κάβα.
10: Τότε πάμε στον Αγγελάκη.
11: Α ναι, ευκαιρία να δω και προϊόντα για το μαγαζί που ετοιμάζω.
10: 20 χρόνια Αγγελάκης Κάβα.
12: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αλκοολούχα ποτά, κρασιά, σαμπάνιες, αναψυκτικά, μπύρες, καφέδες και νερά στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
10: Αγγελάκης Κάβα στην Κρεμαστή.
12: Πώληση Κονδρική Λιανική. Τηλέφωνο 22410-96300.
10: Για κάβα μην το ψάχνεις, μόνο ο Αγγελάκης.
13: Και μπας, και καρ, μπας καρ Παπαδημήτρης. Εμπορία, εισαγωγές και εξαγωγές αυτοκινήτων και επαγγελματικών οχημάτων με πλήρη γκάμα σε ανταλλακτικά και σέρβις. Επίσημος εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Volvo στα Δωδεκάνησα για λεωφορεία και φορτηγά. Τα πάντα για ντίζελ οχήματα. Και το καλύτερο, έκδοση βεβαίωσης καλής λειτουργίας ταχογράφων, περιοριστών ταχύτητας και κάρτας καυσαερίων. Θα μας βρείτε μετά το παλιό αεροδρόμιο, στα Μαριτσά και στο τηλέφωνο 22410-47-323. Bus Car Παπαδημήτρης. Έχει τον τρόπο
14: του. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο Πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. Εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξίδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκινήτου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη νέα Μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή pavlagerodis.gr. Τηλέφωνο 2241-0-22378.
15: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 2210-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
16: Αμέσως τώρα.
17: Αμέσως τώρα.
16: Η μουσική του σήμερα
17: και όλα τα αγαπημένα
16: παίζουν εδώ χωρίς διακοπή. Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.
18: Be Viral Radio Show.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Τεταρτούλα σήμερα. Είστε στο Be Viral Radio Show. Είμαι η Αθηνά Κλήμη και φυσικά είμαστε εδώ πέρα για να δούμε ό,τι τρεντάρει και όχι μόνο. Θα είμαστε λοιπόν μαζί για ένα δύο ώρο γεμάτο μουσική και φυσικά τα καλύτερα νέα της showbiz και όχι μόνο. Αν είναι λοιπόν μία μέρα που για εσάς είναι δύσκολη, τότε εδώ πέρα είμαστε να σας φτιάξουμε το κέφι. Μέσα εβδομάδα και κάντε μου λίγο υπομονή μέχρι το Σαββατοκύριακο. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

Το οποίο έχει έτσι ξεπεράσει τα πάντα αυτές τις μέρες. Η Κατερίνα Καινούργιου φωτογραφίζεται με τη 2 μηνών κόρη της και πραγματικά ρίχνει κάτω το Instagram. Να πούμε λοιπόν σε αυτό το σημείο το ότι. Να συμπληρώσω σε αυτό το σημείο ότι και ο Πανκούτς έχει γίνει daddy influencer οριακά. Γιατί φαίνεται ότι το παιδί του έχει αλλάξει τη ζωή και βάζει και εκείνο συνεχώς τα στοράκια του. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας λοιπόν για να πούμε τέτοια και άλλα πολλά εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Μην μου πάτε πουθενά λοιπόν. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα. Λίγο υπομονή, παιδιά, με τη φωνή μου. Αυτές τις μέρες κάπου λίγο έχει διαλυθεί. Αλλά δεν πειράζει, θα το φτιάξουμε και αυτό.

103,1.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Έχουμε ξεκινήσει αυτήν εδώ πέρα την εκπομπή με κεφιμπρίο τσαχπινιά. Διαβάζω και τα μηνύματά σας και ταυτόχρονα, παιδιά, θυμίζω ότι αύριο έχουμε Throwback Thursday. Δηλαδή, μου στέλνετε throwback τραγούδια μέχρι αύριο. Τα περιμένω λοιπόν για να τα ακούσουμε όλα εδώ πέρα. Και φυσικά να πω σε αυτό το σημείο ότι επειδή ήμουν σε ένα γάμο το Σαββατοκύριακο, το μια φορά από Δημήτρη Κοριαλά μου έχει κολλήσει. Οπότε στείλτε το μου για τα Throwback Thursday, παρακαλώ πολύ. Αθηνά, κλείνει την παρέα σας λοιπόν. Επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Προς το παρόν, δυναμώστε την ένταση και φυσικά, αν είστε κάπου στο λιοπύρι, κάντε και λίγο υπομονή.
1: Όλο περιμένω, όλο περιμένω να απαντήσεις στο τηλέφωνο το

0: Viral Radio Show.
1: Best 103,1.
2: Στην υγειά της Νίκης.
3: Στην υγειά του Μιχάλη.
4: Στην επιτυχία σου.
3: Στη νέα σου σχέση.
5: Σε κάθε τι που αξίζει, βάλε τη γεύση που του πάει.
3: Κάβα ποτών, αφή κάτρι.
5: Η μεγαλύτερη γκάμα ετικετών, κρασιών, αναψυκτικών και ενεργειακών ποτών.
3: Σε εμάς τα βρείτε σε αποκλειστική διάθεση για τη Ρόδο, τους επώνυμους και άριστης ποιότητας καφέδες, Κώστα Καφέ και Βερνιάνο Καφέ.
5: Κάβα ποτών, αφή κάτρι.
3: Τσαΐρι, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 410 62 965.
5: Κάβα ποτών, αφή κάτρι. Στην υγειά σας.
6: Σπάνια αποστάγματα από όλα τα μέρη του κόσμου.
7: Αμέτρητες ετικέτες ποτών.
6: Εξειδικευμένη σειρά tonic για τζιν και κοκτέιλς.
7: Διάσημες μπύρες και μικρές ειδοποιίες.
6: Μοναδικά κρασιά από ελληνικούς αμπελώνες.
7: Όπως καταλάβατε, δεν μιλάμε για μια οποιαδήποτε κάβα,
6: αλλά για το κελάρι του Κώστα. Ποτά και μοναδικές ιδέες για δώρα και καλάθια που αποστέλλονται όπου επιθυμείτε.
7: Πόλη Σιλιανική και Χονδρική. Ανοιχτά καθημερινά.
6: Το κελάρι του Κώστα. Κωνσταντίνου Ιδρέου 56, Ρόδος.
7: Τηλέφωνο 22 410 75 765. Το κελάρι του Κώστα.
6: Κάτι παραπάνω από κάβα.
8: Shine bright like a diamond.
9: Κοσμηματοπωλείο Βεργοτής.
8: Shine bright like a diamond.
9: Ψάχνεις δαχτυλίδι για πρόταση? Είσαι ένα βήμα πριν την εκκλησία. Έχεις την τιμή να γίνεις νονός. Κοσμηματοπωλείο Βεργοτής. Μονόπετρα στα πιο μοντέρνα και κομψά σχέδια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA στις καλύτερες τιμές. Βέρες ανατομικές ιταλικού design με εγγύηση εφόρου ζωής. Σταυροί των πιο εξειδικευμένων εργαστηρίων σε 14 και 18 καράτια με πιστοποίηση καθαρότητας μετάλλου. Κοσμηματοπωλείο Βεργοτής. Το πιο σύγχρονο και ενημερωμένο κοσμηματοπωλείο στα Δωδεκάνησα, από το όνομα που εμπιστεύεστε εδώ και 75 χρόνια. Θα μας βρείτε σε δύο καταστήματα στον εμπορικότερο δρόμο της πόλης, έναντι Ζάρα. Και νέο κατάστημα Βεργοτής, Αμερικής 23, απέναντι από τα Σεφορά.
10: Το νέο Project 5 Meals είναι εδώ και σε βοηθάει να διατηρήσεις μια ισορροπημένη διατροφή, επιλέγοντας καθημερινά έως 5 γεύματα. Βάλε στη ζωή σου την υγιεινή διατροφή, διατήρησε το σώμα σου στα επίπεδα που θέλεις και εξοικονόμησε χρήματα και χρόνο. Ακολούθησε σήμερα το 5 Meals Project και θα έχεις 6 μέρες την εβδομάδα φρεσκομαγειρεμένα γεύματα υψηλής ποιότητας και νοστιμιάς. Έτοιμα υγιεινά γεύματα 5 Meals Project. Εξοικονόμησε χρόνο από την προετοιμασία του φαγητού και χρήματα από τα ψώνια. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι Project 5 Meals. Λιγότερο μαγείρεμα, περισσότερο ζωή.
11: Τηλέφωνα 6949-224034, Παρασκευή ΚΑΠΑ Διαιτολόγος και 2241-002-077. 5 Meals.
12: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
13: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
14: Μεγάλη πόρτα θα διαβείς.
15: Αχ, μήπως βλέπετε και Στεφάνη?
14: Όχι, αλλά ένα παράθυρο ανοίγεται μπροστά σου.
15: Το Γιώργο τον βλέπετε?
14: Βλέπω ξύλο και αλουμίνιο.
15: Μα τι να τα κάνω εγώ αυτά?
14: Το σπίτι, καλέ, θέλει φτιάξιμο. Πώς θα έρθει ο Γιώργος όταν μπάζει από παντού?
15: Είστε σίγουρα medium?
16: Κύρκος Wooden Aluminium Solutions.
14: Εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών και συστημάτων αλουμινίου και ξύλου. Μεγάλη γκάμα επιλογών και προηγμένες λύσεις σε πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και ασφαλείας, παράθυρα, γκαραζόπορτες, ρολά και ειδικές κατασκευές με τα σύγχρονα μηχανήματα CNC με την εγγύηση ποιότητας της Ευρώπα.
0: Ακόμα, κατασκευή κουζίνας, ντουλάπας και κρεβατοκάμαρες με έμφαση στην εργονομία και τη διαχρονική υπεροχή. Kirkos Wood and Aluminium Solutions. Λύσεις υψηλών απαιτήσεων. 4ο χιλιόμετρο Τσαΐρη Αεροδρομίου, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-48510.
16: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερία. Κρεμαστή πιο φθηνά, πουθενά.
17: Be Viral Radio Show.

Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα, Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας. Και φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show. Να πούμε λοιπόν σε αυτό το σημείο ότι το Σουκού νυχτοπερπάτησαν οι celebrities, δώσανε και τις συνεντεύξεις τους. Γενικότερα πέρασαν καλά. Ο Νίκος Βέρτης λοιπόν άνοιξε εκ νέου και νομίζω το ότι έκανε χαμούλη, γιατί παιδιά ήταν με πάρα πολύ κόσμο να έχει εμφανιστεί στην πρεμιέρα του και δικαίως παιδιά, Νίκος Βέρτης είναι αυτός. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν, επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, είστε στο Be Viral Radio Show.

Είχαμε και εντάσεις, παιδιά, αυτές τις μέρες και δικαίως θα πω εγώ. Οπότε είμαι εδώ πέρα να τις σχολιάσω, μιας και δεν τις σχολιάσω στην αρχή της εβδομάδας, έτσι για να μην ξεκινήσουμε μίζερα. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας είναι ένας άνθρωπος που αγαπάει πάρα πολύ ο κόσμος στα social media, αλλά ακόμα και στον Αλέξανδρο Τσουβέλλα θα ρίξει hate, και μάλιστα για τον πιο άκυρο λόγο. Να κρίνει τη σύντροφό του. Νομικά, λοιπόν, κινήθηκε ο ίδιος και απάντησε σε σεξιστικά σχόλια μαζί με τη σύντροφό του. Να πούμε ότι σε αυτό το σημείο το ότι η Εύα Καρύδη, σύντροφό του με την οποία είναι μαζί 11 χρόνια, δέχτηκε πολύ αρνητικά σχόλια στα social media μέσα από κάτι φωτογραφίες όπου τους έδειχναν να πηγαίνουν μια βόλτα στο κέντρο της Αθήνας. Μέσω του δικηγόρου τους, λοιπόν, το ζευγάρι κάνει λόγο για προσβολή της προσωπικότητας και παραβίαση της ιδιωτικής ζωής, ξεκαθαρίζοντας ότι από εδώ και στο εξής θα απαντά νομικά σε κάθε αντίστοιχη συμπεριφορά. Εγώ, παιδιά, μαζί τους. Δεν θα πω τίποτα άλλο. Αθήνα, κλείνει την παρέα σας, λοιπόν, και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Είστε στο Be Viral Radio Show.

0: Λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής, καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Με το πιο ωραίο βίντεο της ημέρας, με τον Ολυμπιονίκη Αντώνη Τσαπανάκη να κάνει προπόνηση στην Πάτμο με την πιο γλυκιά παρέα. Που φυσικά η πιο γλυκιά παρέα, παιδιά, ποια άλλη μπορεί να είναι, θέλω να μου μαντέψετε λίγο. Παιδιά, φυσικά, κυρίες και κύριοι, παιδιά. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, λοιπόν, με αυτό το βίντεο να κάνει τον κύκλο των social media και να μας δίνει έτσι μια πολύ ωραία γλυκιά ανάσα από την καθημερινότητα.
1: Είμαι το ρίτσι και η ιστορία μου ανήκει.

0: Viral Radio Show.
1: Best 103,1.
2: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
3: Ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιός. Η απόδειξη στην ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι. Νοστιμιές από τη θάλασσα και όχι μόνο, ποικιλία σε φρέσκα ψάρια και τα πιο γευστικά ορεκτικά για ουζοκαταστάσεις και κρασοκατανοίξεις άλλης εποχής. Ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι, στο τέρμα Ευκαλύπτων, αριστερά στα Κολύμπια. Τηλέφωνο 22 410 56 360. Γιατί ο παλιός είναι αλλιώς. Κάθε Τρίτη, κλειστά.
4: Η σωστή συνταγή θέλει μεράκι, αγνά υλικά, φαντασία. Η τέλεια συνταγή όμως θέλει αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Γιατί? Γιατί έχει τη γεύση της παράδοσης και την τόλμη του καινούριου. Για κάθε σεφ και επαγγελματία εστιατόρα. Για δημιουργίες γλυκές και αλμυρές. Για τα πιο ξεχωριστά κουβέρ και ορεκτικά. Για τα πιο εφάνταστα κυρίως πιάτα. Βάλτε τη στο μενού του εστιατορίου σας και θα με θυμηθείτε.
5: Αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Λεπτή και πεντανόστιμη για πιάτα με φαντασία, χωρίς όρια. Ανακαλύψτε περισσότερα στο Facebook και στο www.roditikiladopita.gr. Τηλέφωνο παραγγελιών 86106.
4: Ροδίτικη λαδόπιτα. Από την Ατσαλάκης Δημήτριος και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Αυτό είναι το μυστικό μου. Ας γίνει και το δικό σας.
6: Τέλος πια στα βαρετά πρωινά. Τώρα η μέρα ξεκινά με Νάμι. Το απόλυτο ξύπνημα όλων των αισθήσεων με καφέ και μπραντς που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα. Ασιατικές επιλογές, comfort πιάτα που θα λατρέψεις και μόνο στο Νάμι τα viral fluffy pancakes σε απολαυστικούς συνδυασμούς. Νάμι. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, όπου το σούσι και οι κορεάτικες προτάσεις μας σε ταξιδεύουν σε μονοπάτια που απλά θα λατρέψεις. Νάμι. Λεωφόρος Ηρακλειδών 1. Τηλέφωνο 22 410 37 439. Νάμι. All day η εμπειρία που δίνει άλλη γεύση στη ζωή.
7: Εγώ που λες είμαι μερακλής.
8: Δηλαδή?
7: Θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
8: Κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα. Εσύ θες το γυράδικο GR.
9: Μερακλείδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
10: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρνοπούλα στη σούβλα.
9: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
10: Delivery στο 22411-12633, 22411-12634.
9: Γυράδικο GR. Αυτό που θέλεις.
11: Γιώργο, πού χάθηκες?
12: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
11: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
12: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
13: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
0: Be Viral Radio Show.

από τη Μαντόνα βασικά στην Times Square λίγο πριν από το νέο της άλμπουμ και το καλύτερο πρόμο πιστεύω ότι έγινε. Πάρα πολλά βιντεάκια κυκλοφορήσανε στα social media το πρωί του Σαββάτου, οπότε καταλαβαίνετε το ότι είναι κάτι το οποίο δεν το περίμενε ο κόσμος. Το θέλαμε λοιπόν, θέλαμε μια Μαντόνα έτσι ανανεωμένη και φυσικά να πούμε σε αυτό το σημείο ότι περιμένουμε και ένα tour, βρε αδελφέ. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Μη μου πάτε πουθενά.

Μισή ώρα πριν το τέλος αυτής της εκπομπής και παιδιά, πραγματικά δεν το πιστεύω ότι δεν έχω σχολιάσει ακόμα το τραγούδι που έβγαλε η Κατερίνα Λιόλιου, η διασκευή, παιδιά, θυμίζει κάτι από Ελλάδα, σε στίχους και μουσική του Φίβου, που το έχει τραγουδήσει νομίζω ο Θάνος Πετρέλης, γι' αυτό κιόλας είχαμε δει μερικά βιντεάκια τους στο μαγαζί εκεί πέρα, το στρώνανε από ό,τι καταλαβαίνω. Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, έχει γίνει viral στα social media και από την Κατερίνα Λιόλιου, αλλά παιδιά και από το Θάνο Πετρέλη. Οπότε διπλό το καλό θα πω εγώ σε αυτό το σημείο. Αθηνά, κλείνει την παρέα σας λοιπόν, επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Μη μου πάτε πουθενά.

0: Viral Radio Show.
1: Best 103,1.
2: Shine bright like a diamond.
3: Κοσμηματοπολείο Βεργοτής.
2: Shine bright like a diamond.
3: Ψάχνεις δαχτυλίδι για πρόταση? Είσαι ένα βήμα πριν την εκκλησία. Έχεις την τιμή να γίνεις νονός. Κοσμηματοπολείο Βεργοτής. Μονόπετρα στα πιο μοντέρνα και κομψά σχέδια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA στις καλύτερες τιμές. Βέρες ανατομικές ιταλικού design με εγγύηση εφόρου ζωής. Σταυροί των πιο εξειδικευμένων εργαστηρίων σε 14 και 18 καράτια με πιστοποίηση καθαρότητας μετάλλου. Κοσμηματοπολείο Βεργοτής. Το πιο σύγχρονο και ενημερωμένο κοσμηματοπολείο στα Δωδεκάνησα, από το όνομα που εμπιστεύεστε εδώ και 75 χρόνια. Θα μας βρείτε σε δύο καταστήματα στον εμπορικότερο δρόμο της πόλης, έναντι Ζάρα. Και νέο κατάστημα Βεργοτής, Αμερικής 23, απέναντι από τα Σεφορά.
1: Σπάνια αποστάγματα από όλα τα μέρη του κόσμου.
4: Αμέτρητες ετικέτες ποτών.
1: Εξειδικευμένη σειρά τόνικ για τζιν και κοκτέιλς.
4: Διάσημες μπύρες και μικρές ειδοποιίες.
1: Μοναδικά κρασιά από ελληνικούς αμπελώνες.
4: Όπως καταλάβατε, δεν μιλάμε για μια οποιαδήποτε κάβα,
1: αλλά για το κελάρι του Κώστα. Ποτά και μοναδικές ιδέες για δώρα και καλάθια που αποστέλλονται όπου επιθυμείτε.
4: Πόλη Σιλιανική και Χονδρική. Ανοιχτά καθημερινά.
1: Το κελάρι του Κώστα. Κωνσταντίνου Ιδρέου 56, Ρόδος.
4: Τηλέφωνο 22410 75 765. Το κελάρι του Κώστα.
1: Κάτι παραπάνω από κάβα.
5: Στην υγειά της Νίκης.
6: Στην υγειά του Μιχάλη.
7: Στην επιτυχία σου.
6: Στη νέα σου σχέση.
8: Σε κάθε τι που αξίζει, βάλε τη γεύση που του πάει.
6: Κάβα ποτών, αφή κάτρι.
8: Η μεγαλύτερη γκάμα ετικετών, κρασιών, αναψυκτικών και ενεργειακών ποτών.
6: Σε μας τα βρείτε σε αποκλειστική διάθεση για τη Ρόδο, τους επώνυμους και άριστης ποιότητας καφέδες, Κώστα Καφέ και Βερνιάνο Καφέ.
8: Κάβα ποτών, αφή κάτρι.
6: Τσαΐρι, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 62 965.
8: Κάβα ποτών, αφή κάτρι. Στην υγειά σας.
9: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410 87 888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
10: Μεγάλη πόρτα θα διαβείς.
11: Αχ, μήπως βλέπετε και Στεφάνη?
10: Όχι, αλλά ένα παράθυρο ανοίγεται μπροστά σου.
11: Το Γιώργο τον βλέπετε?
10: Βλέπω ξύλο και αλουμίνιο.
11: Μα τι να τα κάνω εγώ αυτά?
10: Το σπίτι, καλέ, θέλει φτιάξιμο. Πώς θα έρθει ο Γιώργος όταν μπάζει από παντού?
11: Είστε σίγουρα medium?
12: Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών και συστημάτων αλουμινίου και ξύλου. Μεγάλη γκάμα επιλογών και προηγμένες λύσεις σε πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και ασφαλείας, παράθυρα, γκαραζόπορτες, ρολά και ειδικές κατασκευές με τα σύγχρονα μηχανήματα CNC με την εγγύηση ποιότητας της Ευρώπα.
13: Ακόμα κατασκευή κουζίνας, ντουλάπας και κρεβατοκάμαρες με έμφαση στην εργονομία και τη διαχρονική υπεροχή. Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Λύσεις υψηλών απαιτήσεων. 4ο χιλιόμετρο Τσαΐρι Αεροδρομίου, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 48 510.
14: Το νέο Project 5 Meals είναι εδώ και σε βοηθάει να διατηρήσεις μια ισορροπημένη διατροφή, επιλέγοντας καθημερινά έως 5 γεύματα. Βάλε στη ζωή σου την υγιεινή διατροφή, διατήρησε το σώμα σου στα επίπεδα που θέλεις και εξοικονόμησε χρήματα και χρόνο. Ακολούθησε σήμερα το 5 Meals Project και θα έχεις 6 μέρες την εβδομάδα φρεσκομαγειρεμένα γεύματα υψηλής ποιότητας και νοστιμιάς. Έτοιμα υγιεινά γεύματα 5 Meals Project. Εξοικονόμησε χρόνο από την προετοιμασία του φαγητού και χρήματα από τα ψώνια. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι Project 5 Meals. Λιγότερο μαγείρεμα, περισσότερο ζωή.
15: Τηλέφωνα 6949-224034, Παρασκευή Κάπα Διαιτολόγος, και 2241-002-077. 5 Meals.
16: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan, εδώ και 20 χρόνια, στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα 1-1 δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων, επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
0: Be Viral Radio Show.
17: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι λίγο πριν το τέλος αυτής της εκπομπής για να διασκεδάσουμε, για να χορέψουμε, για να περάσουμε τέλεια. Αθηνά Κλίμης στην παρέα σας λοιπόν με την Κόνη Μεταξά, πέρα από να τρεντάρει γενικότερα στα social media, γιατί έχει πάρα πολύ δυνατό account, να έρχεται με ένα πολύ δυνατό κομμάτι, το Μη Μου Λες, όπου παιδιά, εντάξει, έχει κάνει σοβαρή δουλίτσα το συγκεκριμένο κομμάτι. Βλέπουμε να το ανεβάσουν όλοι στα social media, από Ελένη Φουρέιρα μέχρι πολλούς γνωστούς TikTokers. Αθηνά Κλίμης στην παρέα σας λοιπόν, και ανυπομονώ να το ακούσουμε και εδώ πέρα. Προς το παρόν, οι μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα, και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σας αποχαιρετήσω.

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθήνα Κλίμητα στην παρέα σας λοιπόν. Αναμένω τα νέα σας στο Instagram μας και φυσικά τα τραγούδια σας, γιατί αύριο έχουμε Throwback Thursday. Μέχρι αύριο λοιπόν, ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και εσύ είναι λάθος. Φίλα και πολλά.

0: B-Viral Radio Show. Best 103,1.
1: Διάθεση για θάλασσα. Γούστο απαιτητικό. Όταν η διάθεση είναι θελασσινή, ο προορισμός είναι λιμανάκι. Γεύσεις από θάλασσα, μαγειρεμένες με τέχνη και μεράκι. Απολαύστε πάνω στο κύμα ολόφρυσκα θαλασσινά, ψαρομεζέδες και νέες θαλασσινές δημιουργίες όπως δεν τις γευτήκατε ποτέ. Λιμανάκι στα Κολύμπια, στο τέρμα των Ευκαλύπτων στα δεξιά. Τηλέφωνο 2241-056-240. Λιμανάκι. Εδώ η θάλασσα χωράει σε μία μπουκιά.
2: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
3: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
2: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική, μόνο 4,95 το κιλό.
3: Αλαντικά Κρέτα Φάρμς, μείον 40%.
2: Προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
3: Φέτα Pop, πρόβια Δοδόνη, τάπερ 400 γραμμάρια, μόνο 4,86.
2: Αλεύρι για όλες τις χρήσεις, μήλι Αγίου Γεωργίου, συσκευασία 3x1 κιλό, μόνο 2,75.
3: Πυρινέλαιο Ελωμάς 1 λίτρο, μόνο 3,29.
2: Λίπτον Ice Tea 500 ml ή 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο.
3: Και μόνο μέχρι τις 20 Ιουνίου, κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό, μόνο 2,65 το κιλό.
2: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
2: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
4: Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta, Καναδά 37, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-036-005. Casa di Porta. In, out and in between.
5: Από το 2008 στρώνει ανελιπώς το τραπέζι μας με ποιότητα και νοστιμιά.
6: Γιατί έχει μεράκι, γνώση και όνομα. Σταθμός κρέατος Κάτρι.
5: Φρέσκο ελληνικό κρέας σε ανταγωνιστικές τιμές για όλους εσάς που αναζητάτε το καλύτερο για εσάς και την οικογένειά σας.
6: Κρέατοσκευάσματα που δίνουν άλλη νότα σε κάθε σας πιάτο και σας ταξιδεύουν μοναδικά.
5: Σταθμός κρέατος Κάτρι.
6: Αποστόλου Παύλου 45, Ανάληψη, Ρόδος.
5: Τηλέφωνο 22410-67-196. Σταθμός κρέατος Κάτρι.
6: Από το 2008 τρώμε μαζί.
7: Η σωστή συνταγή θέλει μεράκι, αγνά υλικά, φαντασία. Η τέλεια συνταγή όμως θέλει αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Γιατί? Γιατί έχει τη γεύση της παράδοσης και την τόλμη του καινούριου. Για κάθε σεφ και επαγγελματία εστιατόρα. Για δημιουργίες γλυκές και αλμυρές. Για τα πιο ξεχωριστά κουβέρ και ορεκτικά. Για τα πιο εφάνταστα κυρίως πιάτα. Βάλτε τη στο μενού του εστιατορίου σας και θα με θυμηθείτε.
8: Αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Λεπτή και πεντανόστιμη για πιάτα με φαντασία, χωρίς όρια. Ανακαλύψτε περισσότερα στο Facebook και στο www.roditikiladopita.gr. Τηλέφωνο παραγγελιών 86106.
7: Ροδίτικη λαδόπιτα. Από την Ατσαλάκης Δημήτριος και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Αυτό είναι το μυστικό μου. Ας γίνει και το δικό σας.
9: Το αγαπημένο σας Λιμπόργο μεγαλώνει και γίνεται ακόμα πιο όμορφο για να υποδεχθεί το φετινό καλοκαίρι. Στον πιο ζεστό ιταλικό προορισμό της πόλης θα απολαύσετε φρέσκα χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστή πίτσα και αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες σε ένα περιβάλλον γεμάτο γεύση, μουσική και καλοκαιρινή διάθεση. Το Λιμπόργο σας ευχαριστεί για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη όλα αυτά τα χρόνια και σας περιμένει καθημερινά από τις 3 το μεσημέρι στην πλατεία Εβραίων Μαρτύρων 49, Παλιά Πόλη. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410-34181.
10: Νέο κατάστημα Βεργοτής. Η πύλη της ελβετικής ορολογοποιίας άνοιξε ξανά στη Ρόδο. Αποκλειστική διάθεση. Λονζίν, Ράντο, Χάμιλτον. Η μεγαλύτερη συλλογή της Σότ στην Ελλάδα. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Τα πιο διάσημα και αξιόπιστα ελβετικά brands. Υψηλής ποιότητας κοσμήματα και ρολόγια του οίκου Gucci. Διαμάντια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA.
11: Νέο κατάστημα Βεργοτής. Διαχρονική αξία. Διαχρονική πολυτέλεια. Έναντι σε φορά στο κέντρο της Ρόδου.
12: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει. Fish Restaurant Bar. Ολόφρεσκα ψάρια, μυρωδάτα θελασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά, με πυροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
13: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
14: Best 103,1.
15: Πες μου το όχι σου λοιπόν, κι εγώ αντέχω.

0: Κατερίνα Ζαρύφη.
1: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα Express.
0: Από όλα που έχει κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχει υπάρξει.
2: Παναγιά κανάλα.
3: Έτοιμο ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
4: Θα σου ρίξω καλά σου.
2: Τζούλη, πάρ' τον.
0: Όταν λύνω στα βρόλεξα, δεν θέλω να έρχονται και να με θοπεύουν.
2: Να.
5: Σε πιάσα να κάνεις τρίο και θα πάω για το ψυχιατρίο.
2: Παμ.
0: Να αφιερώσω τους φτερωτούς όρκους στην Κατερίνα Ζαρύφη.
2: Αυτές είναι αφιερώσεις.
6: Ένας
2: παππούς
6: ανώμαλος εδώ και κοιτάει τα κορίτσια και κάτω.
7: Τι κάνετε εκεί.
8: Ο Σαμίρ και η μάνα.
2: Είναι τραγικές οι στιγμές που ζούμε.
9: Σαν το φίτι την καρδιά μου τρώει σιλιά.
2: Τα κεφάλια μέσα.
10: Παρακαλείτε ο κάτοχος του αυτοκινήτου με αριθμό κυκλοφορίας Ιώτα, Κάπα, Νι, 42, 68 να του μετακινείς γιατί εμπουδάει.
11: Πάμε τα καλά τώρα, ε!
12: Σας χαμηλώ!
13: Έφτασα στο Αχανάι!
12: Μπήκαμε λάθος! Λάμε τα φαρμάτα, ναι!
13: Φωνάς, αγόρι μου!
14: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα! Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι, αρχινάει!
2: Κυρίες μου και κύριοι, αγόρια και κορίτσια, όι token on binary, κάλεσμα μουρλού και γενικότερα τσιτωμένου ανθρώπου, ακροατή, ακροάτριας, Αθήνας. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι μου, 10 Ιουνίου

Δηλαδή, από φιλαροπίνιον, όπως λένε και η νεολαία. Γιατί ρε φίλε μας το κάνεις αυτό το πράγμα? Σα καλύτερα δε νέα, με τσίμπησαν παιδιά κουνούπια εκεί που είναι, πώς να σας πω, το δέσιμο του δακτύλου. Δηλαδή, στον αντίχειρα και στο δίκτυ, ξέρετε πού? Εκεί, στη μέση, στο δάχτυλο. Δηλαδή, βλέπεις εμένα, όπως είμαι, ψωμωμένο κορίτσι, και λέει το κουνούπι, ρε κερατά, εκεί θα πάμε να φάμε. Εκεί πρέπει να έχει λογικά πολύ ωραίο πράγμα. Κατάλαβες τώρα γιατί έχει παίξει τον Εύρο μου καστανιέτα? Όμως δεν χάνουμε το κέφι μας. Ο Χαρούλης μας είναι λίγο πριν, ας πω, όχι δεν θα πω η Σούλα, όχι, σκόρδα. Είναι έτσι με μια μικρή αδιαθεσία, του είχε έρθει λίγο τεπέτακλας. Έτσι είναι οι πρώτες ζέστες. Να ξέρετε ότι η πρώτη ζέστη και το πρώτο κρύο τέτοια πράγματα έχει. Αρρωσταίνεις από το πουθενά και εντάξει το χειμώνα, ακόμα και αυτό ρε παιδιά. Εντάξει το χειμώνα. Το χειμώνα θα γρυπωθώ γιατί έχει κρύο. Αλλά η γρυπ το καλοκαίρι είναι σαν να λέμε το μικρό δαχτυλάκι που χτυπά στην άκρη στο κομωδίνο. Κατάλαβες τι γίνεται? Δηλαδή με 30 τόσους βαθμούς και εσύ να είσαι γρυπωμένος? Όχι ρε. Του Πούτιν. Γι' αυτό σου λέω, μείνε εδώ και θα ενώσουμε την τρέλα μας. Μείνε εδώ και θα την περάσουμε κοτσάνι. Είμαστε στον 104,6 My Radio, είναι τη Ζαρίφη στο πανηγύρι. Είμαι η Κατερίνα Ζαρίφη. Είμαι καλά, δεν μπορώ να το πω με σιγουριά. Γενικά είναι μια είναι μέρες που είναι σε κινουμένια μου. Που λίγη εκεί αναβήσει. Τίποτα δεν λειτουργεί. Επαγγελματικά, ας. Εντάξει, τα πες τα φλόρ, καλά. Δεν λειτουργεί τίποτα, δεν λειτουργεί τίποτα. Αν συμπάσχεις, αν αισθάνεσαι το ίδιο, αν αισθάνεσαι μόνη, που έλεγε και Βασίλης Καράς, μείνε εδώ. Ούτως ή άλλως έχουμε μία ώρα χωρίς καμία μα καμία διακοπή για διαφημίσεις. Έλα εδώ να κάνουμε παρέα, να πούμε τον πόνο μας, γιατί καταλαβαίνω ότι εκεί έξω υπάρχει αρκετή πονάκλα. Βλέπω στα μάτια σου όταν οδηγείς, βλέπω στη στάση που περνάω με το αυτοκίνητο και με κοιτάς. Το βλέπω παντού, στα καπηλιά, στα καφενεία. Ολονών το μάτι είναι όρτσα και η ερώτηση είναι μία: διακοπές θα πάμε? Σαν διακοπές αυτό το 2 ώρο εδώ, σαν διακοπές. Μην το κουνήσεις ντρούπι.

Τι ζαρίφι στο πανηγύρι τρελό, κυρίες και κύριοι μου, και δεν έχω ταυτιστεί περισσότερο με άνθρωπο. Δεν έχω ταυτιστεί. Γυναίκα σου λέει προς ποιού ήταν 10 χρόνια ότι δεν βλέπει τίποτα, μόνο και μόνο για να μην κάνει μικροκουβέντες και χαιρετάει στο δρόμο. Θα μου πεις, είσαι έτσι εσύ, ξινή μωρή ζαρίφι. Άκουσε με, άκουσε με. Τι είναι να γίνω. Άλλος ένας άνθρωπος να μου πει αν πάχυνα ή αδυνάτησα. Άλλος ένας άνθρωπος να μου πει αν γέρασα ή με φαίνομαι πιο νέα. Μα δεν κάνετε και καμιά άλλη κουβέντα, Παναγία. Δεν κάνετε και καμιά άλλη κουβέντα. Η αλήθεια είναι, πέτυχα μια κυρία στο δρόμο που ήταν δεύτερη φορά που μου κάνουν αυτό το προσβλημέντο. Το από κοντά είσαι πολύ ωραία, εκεί τι σου κάνουν και βγαίνεις τόσο χάλια. Και σκέφτομαι τον εαυτό μου να βγαίνω κάθε πρωί στην τηλεόραση και να βλέπετε το Rocky Horror Show. Απ' την άλλη, το καταπίνω μέσα μου το δηλητήριο. Τα καταπίνω τα φαρμάκια της ζωής και λέω όχι. Ρε παιδιά, να σας πω κάτι. Λίγο με τα προσβλημέντα και λίγο γενικότερα με την κριτική και τη μεζούρα, μήπως, λέω εγώ, μήπως να μπει ένα φρένο. Γιατί εγώ μπήκα τώρα μέσα σε ένα σούπερ μάρκετ να πάρω ένα μωρομάντιλο. Δεν είναι ανάγκη τώρα να περάσω και τα καλλιστεία, τα πελοποννησιακά. Καλέ, τώρα που είπα καλλιστεία, γιατί αυτό είναι το δικό μου το μυαλό, είναι σαν της Ντένις Μαρκορά, έχει πιπερπίδηση εγκεφάλου. Κάπου είδα ότι έχει καλλιστεία. Κάπου είδα ότι έχει καλλιστεία και ότι θα είναι και η Στέλλα Μπεζαντάκου εκεί, οι φίλοι μας, τα φιλιά μας στη Στέλλα Μπεζαντάκου. Θέλω να γίνω αργός και να γίνω κοινωνός αυτού του γεγονότος. Θέλω πάρα πολύ να ξέρω πού γίνονται καλλιστεία. Να σας πω, ναι, αυτά σκέφτομαι. Τα καλλιστεία που γίνονται, το ένα, το άλλο, το παράλληλο, όλο αυτό το πράγμα. Και είδα την αφίσα έτσι. Θα μου πεις εκεί, άμα πας, τι μέτρο έχεις να πάρεις και τι μεζούρα. Εγώ δεν πάω για, πώς το λένε, συμμετέχουσα. Γενικότερα πάντως, όντως, το να μπαίνουμε στο σούπερ μάρκετ και να περνάμε καλλιστεία, δηλαδή πάχυνες αδυνάτησες, παντρεύτηκες, δεν παντρεύτηκες, ψήλωσες, κόντινες, είναι και λίγο, να αγχωθούμε δηλαδή για ένα μωρομάντιλο, να το σκεφτόμαστε να μπούμε. Και κυρίως αυτό το έχετε κάποιες κυρίες μεγαλύτερης ηλικίας, έτσι, no filter, εκεί να σε αποτελειώσει, δηλαδή... Κανένα πολιτικά correct, μόνο επίθεση. Γι' αυτό σου λέω, βρε αγάπη μου. Πες μια καλή κουβέντα. Πες. Ή άμα δεν θες να πεις καλή κουβέντα, μην πεις τίποτα. Μην πεις. Πάρ' το κάλας και φύγε. Πάρ' το ό,τι θέλεις και φύγε, τέλος πάντων. Αλλά μην πεις τίποτα καλύτερα. Γιατί σήμερα τόλισε και κάπως αισθάνθηκα. Λοιπόν, τώρα που είπα αισθάνθηκα, δεν θέλω να μου ξεχνάτε την αντιλιακή σας προστασία. Άκουμε λίγο, εγώ πια ξυπνάω το πρωί και βάζω το 50, γιατί έξω βράζει ο τόπος. Ούτως ή άλλως το 50 μπαίνει και τι να σας πω, και συνεπιά να έχει, θα το προσέχετε το δερματάκι σας. Τώρα, τα καλύτερα τα ξέρετε, σας τα λέμε χρόνια, εγώ τα χρησιμοποιώ τουλάχιστον μια πενταετία. Είναι τα Luxurious Sun Care, SPF 50+, παρακαλώ, και αν έχετε... ιδιαίτερα ευαίσθητα, δηλαδή είστε πολύ λευκοί ή έχετε εξωτερική εργασία ή οτιδήποτε, είστε σε επαφή με τον ήλιο, θα πάρετε το stick που είναι ειδικό για οτιδήποτε προεξέχει. Αυτάκια, μυτούλα, ομάκια, χυλάκια, 50 προστασία, δεν είναι γλιτσερό λαδερό, που το ξέρω ότι το φοβάστε. Είναι ό,τι καλύτερο κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή σε αντιλιακή προστασία, λέγεται Luxurious Sun Care σειρά, και βρείτε τα όλα.

104,6 με ρέντιο τη Ζαρύφη στο πανηγύρι τρελώντα. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι μου, σήμερα 10ου μηνού, του μηνού του τονού, του Ιούνιου. Όλα βαίνουν καλώς, λέμε τώρα. Είναι μωρή 10 ή είναι 11 και εγώ λέω τόση. Α, είναι 10, είναι 10, δεν τα έχω τύπου χαμένα. Ακούτε έτσι, παίζουμε τις μουσικάρες. Ξεκινάει το Μουντιάλ, καλέ. Ξεκινάει το Μουντιάλ. 48 ομάδες σου λέει θα είναι στο Μουντιάλ. Το λέω γιατί τα αγόρια μου εκεί έξω θα έχουν πάθει έτσι τη λαλάγκα τώρα. Κορίτσια μου, μείνετε μέχρι το τέλος. Σας έχω εγώ πρόταση για σήμερα. Να πάτε και αφήστε τους άμα κάθονται και συζητάνε για τα Μουντιάλια. Νομίζω ξεκινάει αύριο, 11 του μήνα, αν δεν κάνω λάθος. Ακούστε τώρα τι έχει γίνει φέτος στο Μουντιάλ. Κουρασάο. Ομάδες τώρα καινούργιες λέει. Πρωτοεμφανιζόμενες ομάδες στο Μουντιάλ 2026. Κουρασάο, Ιορδανία, Ουσμπεκιστάν και πράσινο ακροτήρι. Συστήνονται στον ποδοσφαιρικό πλανήτη. Δηλαδή τώρα, αυτό το Κουρασάο, ας πούμε, πώς πέρασε ρε παιδιά στο Μουντιάλ. Απίστευτο, μην την περάσουμε. Το Κουρασάο λέει είναι η μικρότερη χώρα που προκρίνεται ποτέ σε τελική φάση του Μουντιάλ με πληθυσμό 156.000 κατοίκους. 156.000 έχει όλο το Κουρασάο. Άκου τώρα. Ενώ πριν λέει είχε πάει η Ισλανδία που ήταν μικρή. Είναι λέει, έχουν τον έναν Ολλανδό προπονητή και τους έχει πάει σου λέει στα ταβάνια. Τερμάτισε στην πρώτη θέση του ομίλου του το Κουρασάο με λευκή ισοπαλία απέναντι στην Τζαμάικα. Τζαμάικα την ξέρω για την μπάλα, το Κουρασάο δεν το ξέρα. Πάμε να γνωρίσουμε κυρίες και κύριοι μου τους παίκτες του Κουρασάο. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Μη σου πω ότι στο φετινό Μουντιάλ θα στήριξω Κουρασάο. Ελόι Ρουμ. Ρουμ, εκεί έχουν ρούμια και τέτοια. Τρέβορ Ντόρμπους, Φένλο, Τίρικ Μπόντακ. Άιντε και να θες να τους πανηγυρίσεις, μπορεί. Πώς να τους πεις αυτούς εδώ. Αρμάντο Μπίσμπο. Ο Μπίσμπος. Ο Μπίσμπος πρέπει να είναι Έλληνας αυτός, κάτσε να δω κανέναν άλλο. Ανάτος, Μέση. Όχι ο Μέση, ο Λιονέλ Μέση. Ποιοι παίζουν στη Μέση. Ο Λεωνάρδο, ο Μπακούνα. Και ο Μπακούνας πρέπει να είναι Έλληνας, Πρέπει να έχει ρίζα, δεν μπορεί. Από πού είναι, από το Ιγκριντ. Άλλα ντάλα. Α, πες και ο αδερφός του, ο Ζουνίνιο ο Μπακούνα. Όλο τον Μπακουνέικο παίζει στο Κουρασάο. Ωραία. Ο Αρτζάνι Μάρθα. Μάρθα το λένε αυτόν. Θα μου πεις γιατί όχι. Ρε παιδιά, μισό λεπτό τώρα γιατί εγώ θα τρελαθώ. Διαβάζω τώρα εδώ τους επιθετικούς και λέει διάφορα. Τα Heath Chong, Sheffield United. Μάλλον προφανώς σε ποιες ομάδες παίζουν. Και παθαίνω τώρα το κοκομπλόκο γιατί ο επιθετικός του Κουρασάο, ο Τζέρεμι Αντωνίσε, παίζει στην Κηφισά. Εδώ φυσά, γιατί είναι και φυσά. Ο Τζαλ Μαργαρίτα. Δηλαδή υπάρχει παίκτης που έχει περάσει με το Κουρασάο και παίζει στην Κηφισά. Τα βλέπετε ότι ένας Έλληνας είναι παντού. Εγώ είμαι με τα αδέρφια Μπακούνα πάντως, τον Λεωνάρδο και τον Ζουνίνιο Μπακούνα. Γιατί όχι. Τι λέτε ρε παιδιά, τι λέτε ρε παιδιά. Α, και οι πράσινα ακροτήρια έχουν ενδιαφέρον, παιδιά. Έχουν πολύ ωραίους και αυτοί. Αυτά είναι επίθετα. Στο πύρα είναι αμυντικός, το λέει κιόλας. Στο πύρα. Καλό, συγγνώμη. Ξέφυγα λίγο με το Κουρασάο. Λοιπόν, άκουμε όμως, κοπέλα μου. Σήμερα θα του γκρινιάξεις, θα του πεις τα λόγια, γιατί σήμερα, Τετάρτη. Όχι, καλέ, τι λέω σήμερα, καλέ. Ναι, θα πας. Θα πας επάνω. Θα πας επάνω. Regency Casino Montparnasse. Γιατί να σου πω κάτι. Πολλά παιχνίδια, πολλά τα κέρδη και μία απόσταση περίπου 25 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας. Με δροσιά φοβερή, δεν χρειάζεται να πας θάλασσα σήμερα, τεταρτιάτικο. Σήμερα θα πας επάνω στο Regency Casino Montparnasse. Ρυθμιστή ΣΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Throwback Summer στον 104,6 My Radio με τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό που υπάρχει.

0: Η πρώτη ώρα ήρθε η ώρα να μαζευτεί. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι μου, τη Ζαρίφη στο πανηγύρι τρελό, Χάρης Χρονόπουλος, καπεταναίος απών, αλλά πάντα παρών. Είμαστε στον 104,6 My Radio, είμαστε με κέφι, είμαστε πολύ κοντά στο να ολοκληρώσουμε τη σεζόν. Τουλάχιστον τηλεοπτικά πάρα πολύ κοντά. Με ρωτήσετε τι θα γίνει του χρόνου. Σκόνη και θρύψαλα θα γίνομαι μαζί σου. Δεν βλέπετε τι γίνεται. Παντού παίζουμε, πρωταγωνιστούμε το τηλεοπτικό ρεπορτάζ. Ή και όχι. Ή και στο μυαλό μας μόνο. Λοιπόν, άκουμε λιγάκι. Τώρα που πιάσε ο Ντάλιακας και η Νταλάκα, τώρα που πιάσε η ζέστη, υδρώνεις περισσότερο. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Θα πρέπει να προστατεύσεις τον εαυτό σου. Όλη η ενέργειά σου είναι οι ηλεκτρολίτες. Όλη η ενέργειά σου εκεί κρύβεται. Και ερχόμαστε εδώ να σας μιλήσουμε για τους καλύτερους. Μιλάμε για τους Intermed Dextrolite Plus Hydrating Electrolyte, που είναι ηλεκτρολίτες καταπληκτικοί. Είναι συμπλήρωμα διατροφής με συνδυασμό ηλεκτρολιτών και δεκστρόζης που ενυδατώνει τον οργανισμό να πληρώνεται στους ηλεκτρολίτες που έχει χάσει. Είναι φανταστική σύνθεση εμπλουτισμένη με βιταμίνη B12 που συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία των μεταβολικών διεργασιών που αποσκοπούν στην παραγωγή ενέργεια, στη φυσιολογική ψυχολογική λειτουργία και στη μείωση της κόπωσης. Άκου τώρα, ο ηλεκτρολίτης τι πράγμα είναι. Καλά τώρα εμένα θα μου πεις, ο ηλεκτρολίτης είναι μαγικό πράγμα και δεν πρέπει να λείπει. Να σας πω ότι έχει καταπληκτικές γεύσεις. Υπάρχει το lemon, υπάρχει το orange, υπάρχουν και άλλα, υπάρχει και το raspberry. Γενικότερα είναι η καλύτερη που κυκλοφορούν στην αγορά, και γι' αυτό τους προτείνουμε πάντα. Θα το βάλετε στο νεράκι σας, γιατί εκτός από το όλο καλό που κάνουν, δίνουν μια καταπληκτική γεύση με αποτέλεσμα να θες να πιεις και περισσότερο νερό. Λοιπόν, θα έχεις τον ηλεκτρολίτη σου μαζί, τον Dextrolite, κλαφ κατευθείαν και θα πιεις το νερό στο παγωμένο με ευχαρίστηση και με γεύση λεμόνι ή πορτοκάλι ή ράσμπερι ή ό,τι προτιμάτε εσείς. Φυσικά είναι από την Ιντερνετ και το βρίσκεται σε φαρμακεία και e-pharmacies. Λοιπόν, ήταν μια ώρα που δεν είχε καμία διακοπή για διαφημίσεις και επιστρέφουμε για ακόμα μια ώρα εδώ στον 104,6 My Radio.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. My Radio Throwback Summer.
2: Βάλε την οστίνη της, για τον ερωτά της.
1: Όλη την ημέρα throwback επιτυχίες. Ο 104,6 My Radio σε προσκαλεί στο μεγαλύτερο πάρτι στην καρδιά του Πειραιά. My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι. Το Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ. Έλα να γίνουμε μία παρέα και να απολαύσουμε ένα εκρηκτικό live stage δίπλα στο κύμα με τους Πασπαρτού The Band. My Radio Live Concert το Σάββατο 13 Ιουνίου. Είσοδος ελεύθερη. Εσύ θα λυπείς.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
4: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο.
1: Best 103,1.
6: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην ProBuild Materials θα βρεις όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σου σε ένα χώρο. Πλακάκια, νυπτήρες, νεροχύτες, στήλες ντους, λεκάνες, βρύσες και πολλές ακόμη επιλογές. Κι αν δεν το έχουμε, το βρίσκουμε για εσένα. ProBuild Materials, Μητροπολίτης Σπυρίδωνος 3, στα Φανάρια στο Ροδίνι. Όλα για το σπίτι σου σε ένα μέρος. Τέλος πια στα βαρετά πρωινά.
7: Τώρα η μέρα ξεκινάμε Νάμι. Το απόλυτο ξύπνημα όλων των αισθήσεων με καφέ και μπραντς που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα. Ασιατικές επιλογές, comfort πιάτα που θα λατρέψεις και μόνο στο Νάμι τα viral fluffy pancakes σε απολαυστικούς συνδυασμούς. Νάμι. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, όπου το σούσι και οι κορεάτικες προτάσεις μας σε ταξιδεύουν σε μονοπάτια που απλά θα λατρέψεις. Νάμι. Λεωφόρος Ηρακλειδών 1. Τηλέφωνο 22410-37439. Νάμι. All day εμπειρία που δίνει άλλη γεύση στη ζωή.
8: Σπάνια αποστάγματα από όλα τα μέρη του κόσμου.
9: Αμέτρητες ετικέτες ποτών.
8: Εξειδικευμένη σειρά tonic για τζιν και κοκτέιλς.
9: Διάσημες μπύρες και μικρές ειδοποιίες.
8: Μοναδικά κρασιά από ελληνικούς αμπελώνες.
9: Όπως καταλάβατε, δεν μιλάμε για μια οποιαδήποτε κάβα,
8: αλλά για το κελάρι του Κώστα. Ποτά και μοναδικές ιδέες για δώρα και καλάθια που αποστέλλονται όπου επιθυμείτε.
9: Πόλη Σιλιανική και Χονδρική. Ανοιχτά καθημερινά.
8: Το κελάρι του Κώστα. Κωνσταντίνου Ιδρέου 56, Ρόδος.
9: Τηλέφωνο 22410-75765. Το κελάρι του Κώστα.
8: Κάτι παραπάνω από κάβα.
10: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
11: Αχ, αυτή η τσαπερδόνα μου έχει πάρει τα μυαλά.
12: Γιατί εμένα δεν μου τα έχει πάρει, νομίζεις?
11: Η ίδια.
12: Φυσικά, σε τέτοια Ιταλίδα ποιος μπορεί να αντισταθεί?
13: Η βραβευμένη πανελλαδικά πίτσα πάστα τσαπερδόνα.
14: Η ιταλική τρατορία που κλέβει καρδιές και ουρανίσκους.
13: Φίνο περιβάλλον, εμπνευσμένο μενού από τα πιο φρέσκα υλικά και αυτή η τσαπερδόνα θα σας πάρει τα μυαλά.
14: Ανοιχτά καθημερινά και για takeaway από τη 1:30 το μεσημέρι στην Ιερού Λόγου 48, στην Ιαλισσό.
13: Delivery από τις 5 το απόγευμα στο 22410-90-525.
14: Τρατορία πιτσαρία τσαπερδόνα.
13: Μπορείς να αντισταθείς. Lasciatemi cantare.
15: Εγώ που λες είμαι ο Μερακλής.
16: Δηλαδή?
15: Θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
16: Κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα. Εσύ θες το γυράδικο GR.
14: Μερακλείδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
13: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρνοπούλα στη σούβλα.
14: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
13: Delivery στο 22411-12633, 22411-12634.
14: Γυράδικο GR. Αυτό που θέλεις.
17: Best 103,1.
0: Όχι ρε παιδιά, είμαστε χειμωνάκηδες. Είμαστε χειμωνάκηδες, το φωνάζουμε, είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Και επειδή όσο περνάει ο καιρός ο χειμώνας γίνεται ακόμα πιο σπάνιος, εγώ φέτος ρε παιδιά, ξέρετε γιατί το ευχαριστήθηκα? Γιατί με έφερε η μοίρα σαν να κυνήγησα το χειμώνα. Δηλαδή, όταν εσείς είχατε εδώ την ταλάκα, εγώ στη Eurovision είχα και δόνειρο. Με καταλαβαίνεις τη χαρά έχω πάρει? Κι ας ήμουνα με ένα σακάκι και ένα τισέρ, δεν με νοιάζε. Δεν με νοιάζε που κρύωνα. Δεν με νοιάζε που έτρεχα στα εμπορικά κέντρα να πω μπουφάν που πουλένια. Με νοιάζε ότι ζούσα ξανά χειμώνα. Χειμώνα. The word χειμώνας come from the word κοιμώνο που λέγε και άλλα στο My Big Fat Greek Wedding. Δηλαδή πραγματικά ρε παιδιά, σ' αρέσει το καλοκαίρι? Γιατί είσαι γόνος. Όχι γόνος καλαμάρι, είσαι γόνος οικογενείας, δηλαδή κάνεις 3 μήνες διακοπές. Γιατί, μα κάνεις 3 μήνες διακοπές, και μένα μ' αρέσει το καλοκαίρι. Άμα είμαι δίπλα, πλάτσα, πλάτσα, πλούτσα, με έχεις κάνει λούτσα, ναι. Αλλά τώρα γιατί, για να πηγαίνω στη δουλειά και να έχει 40 βαθμούς, γιατί, ποιος ο λόγος? Βέβαια, έτσι για να χαρείτε λιγάκι, καλά, δεν είναι ότι θα πιάσει και κρύο, αλλά άκουσα τον κύριο Καλιάνο που είπε ότι λίγο θα δροσίσει. Ας πούμε σήμερα, αύριο και μεθαύριο, ναι, έχει Α, πολύ ωραία. Παρασκευή και Σάββατο που έχω το θέατρο Άλσος. Βλέπω έχει βροχές. Πάρα πολύ ωραία. Ας πούμε την επόμενη εβδομάδα, αν ξέρεις την Τετάρτη, που θα έχει έτσι μεγάλο κακό, εννοώ ότι θα φτάσει 32, λέει εδώ, άμα λέει 32 θα φτάσει μέχρι 34, θα έχει πιο δροσούλα. Και το Σαββατοκύριακο, φυσικά Παρασκευή Σάββατο που θα μπορούσαμε να πάμε για μπάνιο, θα βρέξει. Φυσικά, μικρέ μου ήλωτα. Φυσικά, γλυκούλη μου. Λοιπόν, τέλος πάντων, για να μην μου γυρίσει εντελώς το μάτι, έλα, χαρά έχουμε, χαρά έχουμε. Είναι Τετάρτη. Να πω ότι Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο σας περιμένουμε στο θέατρο Άλσος του Αγοριού απέναντι. Μόλις ξεκινήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα και γενικότερα έτσι έχουμε πολύ χαρά. Να πω ότι έρχονται προσκλήσεις, και να ευχαριστήσω ήδη για την πολύ πολύ πολύ ζεστή αγκαλιά που μας κάνατε ξεκινώντας. Θα περάσετε ωραία. Όχι, αλήθεια το λέω, όχι επειδή είμαι στην παράσταση. Θα περάσετε πολύ ωραία. Πάμε να ξεκινήσουμε μουσικά.

Και ενώ εμείς καμωνόμαστε, κυρίες και κύριοι, μου εδώ στον 104,6 My Radio, και επειδή όπως σας είπα ξεκινάνε τα μουντιάλια και τα λοιπά, η πίτσα θα πάει σύννεφο όπως καταλαβαίνετε. Διπλής. Μονής. Σου λέει το τελευταίο, ας πούμε, που την έχει βαρέσει το κεφάλι, γιατί έτσι χαίρεται ο κόσμος, δεν ξέρω, έτσι διασκεδά, δεν μπορώ να ξέρω και εγώ τι τρέλα τους δέρνει. Ζεστή ή κρύα πίτσα? Το πιο παράξενο σοβαρό debate του ίντερνετ συνεχίζεται. Τους έχει πιάσει τώρα μία λύση λοιπόν να πούν και να κάνουν debate σε σχέση με το πώς είναι πιο ωραία η πίτσα, ζεστή ή κρύα. Υπάρχουν λίγοι δύο τύποι ανθρώπων, εντάξει, το ξέρουμε αυτό, εκείνοι που ξαναζητάνε την πίτσα και εκείνοι που τη θεωρούν καλύτερη κατευθείαν από το ψυγείο. Εγώ, σαν Κατερίνα Ζαρίφη, εγώ ο Κλάβδιος, είμαι με την κρύα πίτσα. Δηλαδή, τώρα εδώ που τα λέμε, υπάρχει καλύτερο πρωινό από την πίτσα από βραδείς? Δεν σου λέω ότι έχει βάλει στο ψυγείο. Βέβαια, τώρα είναι και λίγο επικίνδυνο που είναι οι καιρικές συνθήκες ζεστές, δηλαδή μην μας πιάσει και ντουντούκι. Αλλά να την αφήσεις σε θερμοκρασία δωματίου για λίγο και μετά να την κάνεις να ταράτσα. Γιατί είναι το βασικό debate, η ζεστή ή κρύα πίτσα. Βέβαια, σου λέει, στο debate έχουν μπει και άλλα. Δηλαδή, ανάμεσα στα μεγάλα debate είναι και αν ανανάς ανήκει στη πίτσα. Για μένα ανήκει, αλλά κάποιοι μου λένε, μωρί, πας καθόλου καλά. Πάντως, σου λέει ότι αυτή η συζήτηση την κάνουμε όλοι για το χαβαλίκο. Ζεστή ή κρύα, ζεστή ή κρύα. Μέχρι, λέει, κάποιος να το θέσει σχεδόν ιδεολογικά. Αϊ, παράτα με, χρυσέ μου άνθρωπε, τώρα ιδεολογικά είναι ζεστή ή κρύα πίτσα. Απ' τη μία πλευρά, λοιπόν, βρίσκονται αυτοί που λένε ότι η πίτσα πρέπει να τρώγεται μόνο ζεστή, με λιωμένο τυρί, ατμό που βγαίνει από τη ζύμη κλπ. Απ' την άλλη, η πραγματική μορφή, λένε, της πίτσας κάποιοι είναι το επόμενο πρωί, κρύα, λίγο πιο συμπαγής και χωρίς καμία ανάγκη από φούρνο ή air fryer. Κοιτάξτε, και οι δύο πλευρές έχουν επιχειρήματα. Δεν μπορώ να πω, και είναι και σοβαρό θέμα. Θα μου πεις τι debate να είναι πιο σοβαρό, τι, τα πολιτικά? Ρε, δεν με χαιρετάς, λέω εγώ. Εγώ θα είμαι, κυρίες και κύριοι μου, με το debate της πίτσας. Άκου τώρα, η αλήθεια είναι ότι όταν παίρνεις μια πίτσα που έχει πάρα πολύ τυρί, όταν είναι ζεστή και λιώνει, και τυρί που λιώνει τελείως, που λέει και μια φίλη μου σερβιτόρα. Όμως πραγματικά, παιδιά, όταν την πίτσα την τρως κρύα, έχει μελώσει, έχουν μπλέξει όλα τα υλικά μαζί. Και επίσης, συνήθως όταν έχεις παραγγείλει βράδυ πίτσα, πάει να πει ότι έχει και 2-3 κοκτέιλάκια, που σημαίνει ότι το πρωί, ξέρεις πως σηκώνεσαι με αυτό τις μαχαιριές στο στομάχι από την πείνα, γιατί όσο πιο πολύ τρως, τόσο πιο πολύ πεινάς το πρωί, να το ξέρεις αυτό. Έχεις πάει το βράδυ, δηλαδή, έχεις φάει λίγο από τη ζεστή, την έχεις κάνει ταράτσα και μετά το πρωί σηκώνεσαι να πάρεις πρωινό την ίδια πίτσα. Άκουσε με, αυτό που εγώ θεωρώ ότι δεν επιδέχεται debate είναι το σουβλάκι. Το σουβλάκι κρύο δεν μπορώ να το φας, γιατί αν βάζεις και πατάτα ειδικά μέσα, γίνεται στουπέτσι. Την πίτσα κρύα, την πίτσα φάτη κρύα. Φάει την πίτσα κρύα και θα με θυμηθείς. Μην είσαι χαζός. Και τώρα που είπα για πίτσες και γενικότερα για μια κατάσταση έτσι, που έχεις πάει κάπου, έχεις περάσει καλά, απ' την άλλη δεν θα φας πίτσα. Γιατί αν είσαι στο Regency Casino Montparnasse, θα κλείσει το εστιατόριο 15.50, 45 ευρώ set menu το άτομο. Θέλω να σου πω δε ότι δεν είναι απλά ότι θα βρίσκεσαι στο εστιατόριο 15.50, θα βρίσκεσαι και την Τετάρτη θα είναι και ο Πετροσύμβριος. Αυτά είναι τα διαφορετικά. Τώρα μιλάμε για μια ελάχιστη απόσταση, το Regency Casino Montparnasse, το οποίο κάνει συνέχεια τέτοια πράγματα, και σου προτείνω ανεπιφύλακτα το εστιατόριο 15.50 με τα πεντανόστιμα τα φαγητά. Είσαι εδώ στο καζίνο άνω των 21 ετών, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας, γραμμή συμβουλευτικής 1114, παίξε υπεύθυνα.

0: Ζαρίφη στο πανηγύρι τρελό, λίγο πριν το μαζέψουμε κυρίες και κύριοι μου, σήμερα Τετάρτη 10 του μήνα. Είμαστε εδώ χαμογελαστοί και ευπροσίγοροι στον 104,6 My Radio. Ναι, στο κανοδέσα μου, να τη λέμε τις κνοδέιδες πως το τι έπαθα τώρα, δεν ξέρω τι βγήκε από μέσα μου, Hulk. Και επειδή σήμερα λείπει το παρεάκι μου Χαρισνά, σήμερα που θέλω να του πω τα νέα, που τα διαβάζω εδώ πέρα και έχω χαρμόσυνες ειδήσεις, ή και όχι, δεν είναι εδώ πέρα τώρα, θα έρθει αύριο να του τα πω. Λοιπόν, άκουμε λιγάκι, μεγάλη αντάρα έχει, και έρευνα θα έλεγα, έχει προκαλέσει η κουτσουλιά στο αυτοκίνητο. Κουτσουλιές στο αυτοκίνητο. Αυτό είναι θέμα. Γιατί βλέπεις ότι μερικά αυτοκίνητα, ρε παιδάκι μου, σαν να τα βάζουν σημάδι, σαν να λένε, ας πούμε, μια μέρα ξυπνάνε τα περιστέρια, δεν θέλω τις κουτσομπόλες ούτε στο μπαλκόνι και αυτά, και το όλη την ώρα δεν τα θέλω καθόλου τα μπρομόπουλα αυτά. Όχι να τα κάνω κακό, απλά δεν θέλω να είναι κοντά μου. Κουτσουλιά στο αυτοκίνητο, παιδιά. Ποια οχήματα μπαίνουν πιο συχνά στο στόχαστρο? Αυτά είναι, κύριε Βαγγελάτο μου, να κάνουμε. Να βάλεις και ένα τεράστιο περιστέρι για γκράφη, την άρθρα εκεί πέρα να αναπώ τον πόνο μου. Γιατί εγώ, κυρίες και κύριοι μου, είμαι από αυτά τα αυτοκίνητα που ορίζονται ως αποχωρητήριο. Δηλαδή, περνάνε τα πουλιά και λένε, α, αυτό θα καταχρεώσουμε. Ναι, δεν ξέρω γιατί. Δεν ξέρω γιατί τους προκαλεί. Μου λένε γούρι. Πώς είναι γούρι? Γούρι είναι αυτό ή αγγούρι? Το χρώμα λοιπόν, η λάμψη και οι συνήθειες στάθμευσης παίζουν ρόλο στο αεροπορικό βομβαρδισμό. Άκου δώρε φίλε τώρα. Τώρα η στάθμευση, φίλε, στην Αθήνα είναι όπου βρίσκουμε τώρα. Δεν μπορούμε λοιπόν να... Σου λέει ότι το φαινόμενο είναι τόσο κοινό και τόσο πονάει όλο τον κόσμο που έχει αποκτήσει μυθικές διαστάσεις. Και θα συμφωνήσω, όλοι το συζητάμε. Μια έρευνα λέει που έκανε το Allen's Factory Outlet επιχείρησε να βάλει σε τάξη και αυτό το καθημερινό μυστήριο. Χίλιους οδηγούς λέει και τις συνήθειές τους. Και γιατί πάνε και τους κάνουν τα περιστέρια πάνω. Ανέλησαν. Από τώρα κι εσύ έρευνα που βρήκες να κάνεις, ρε φίλε, γιατί του άλλου πάνε και του κάνουν ντουντούκι τα περιστέρια το αυτοκίνητο. Κάποια αυτοκίνητα τραβούν περισσότερο την προσοχή των φτερωτών επισκεπτών και δυστυχώς για τους ιδιοκτήτες τους αυτά δεν είναι καθόλου τυχαία. Ο βασικός ένοχος λέει για να έρθει το περιστέρι και να νομίζει ότι είσαι το αποχωρητήριό του, το αυτοκίνητό σου δηλαδή είναι το αποχωρητήριό του, είναι το χρώμα. Στην κορυφή της λίστας, στα πιο δημοφιλή λέει, για που πάνε τα πουλιά και πάνε και κάνουν όλη τη δουλειά, είναι τα καφέ αυτοκίνητα. Θα μου πεις το καφέ, να το καταλάβω. Διότι το καφέ είναι το ίδιο χρώμα. Σου λέει εδώ είμαι. Αλλά έχουν έρθει και οι προηγούμενοι. Ακολουθούν τα κόκκινα και τα μαύρα. Και έρχομαι τώρα εγώ να κλείσω τα στόματα εδώ πέρα στην έρευνα. Οι πιο ανοιχτές λέει αποχρώσεις, όπως το λευκό και το ασημί, φαίνεται να περνούν πιο απαρατήρητες. Μου κάνεις πλακά. Εγώ με το Χάρη έχουμε παρόμοιο χρώμα αυτοκινήτου. Αυτό το πρασινίζον. Και γίνεται χαμός. Εκτός, επειδή η κουτσουλιά πλησιάζει προς τα εκεί, αν νομίζει το πουλί ότι εδώ πέρα έχουν πάει και άλλοι, εδώ είναι που έρχονται όλοι οι φίλοι μας. Εδώ να πάμε. Σου λέει ότι σε αντίθεση με τον άνθρωπο, τα πτηνά έχουν τη δυνατότητα να αντιλαμβάνονται το υπεριόδες φως. Γεγονός λέει που τους δίνει ένα πολύ πιο πλούσιο φάσμα χρωμάτων. Άκου τώρα εσύ. Με απλά λόγια, το αυτοκίνητό σας μπορεί να είναι πιο εντυπωσιακό από όσο νομίζετε, τουλάχιστον για ένα περιστέρι, ανάλογα με το χρώμα που έχετε. Δεν τι να πάμε, πάρουμε όλοι λευκά αυτοκίνητα? Τι ήταν, τραλοκομείο, θα το κάνουμε και έξω. Δεν είναι όμως, λέει, μόνο το χρώμα που παίζει ρόλο. Το περιστέρι σου λέει, αν δει γυαλιστερή επιφάνεια ενός αυτοκινήτου, γι' αυτό πάει όταν το έχει μόλις πλύνει και λέει, τι γίνεται εδώ, το πλυνές, πάρτινε. Μόλις λέει γυαλιστερή επιφάνεια, του δρά σαν καθρέφτης. Ειδικά λέει κατά την περίοδο του ζευγαρώματος. Ουσιαστικά δεν έρχεται να σε αφοδεύσει, έρχεται να σε... Μαμίσει το περιστέρι. Βλέπει την αντανάκλασή του και μπορεί να θεωρήσει, λέει, ότι έχει αντίπαλο. Και επειδή βλέπει την αντανάκλασή του και νομίζει ότι... Άκου μωρή εδώ πέρα, εγώ θα τρελαθώ σήμερα. Και επειδή βλέπει την αντανάκλασή του στο καθαρό σου αυτοκίνητο, το γυαλιστερό, και νομίζει ότι είναι αντίπαλο, έρχεται και κάνει παιδιά. Άκου τώρα εδώ πέρα. Σου και επίσης, αγαπημένοι μου, μειώστε τις πιθανότητες να γίνετε η τουαλέτα του περιστεριού κάτω από δέντρα, λέει, και καλώδια ηλεκτροδότησης μην το βάζετε το αυτοκίνητο. Και επίσης ότι φθήρουν το χρώμα του αυτοκίνητου. Αυτό το ξέραμε. Δηλαδή και το χρώμα εμένα είναι λάθος και το σημείο που παρκάρω. Δηλαδή δεν γλιτώνω.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Όλο το καλοκαίρι throwback επιτυχίες.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries.
3: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
5: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Odabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
6: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
7: Νιάου.
8: Νιάου.
6: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
9: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
6: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
9: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Εξαιρετικές προσφορές στη Use για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Use.
11: Scandinavian Sleeping and Living.
12: Το Βήμα παρουσιάζει μια σειρά συναρπαστικών ιστορικών μυθιστορημάτων. Τα πρόσωπα του Βυζαντίου. Αυτή την Κυριακή, Κωνσταντίνος ο Μέγας. Ο άνθρωπος που θεμελίωσε την Κωνσταντινούπολη, διαμόρφωσε την πορεία του χριστιανισμού και άλλαξε την ιστορία μιας αυτοκρατορίας. Κωνσταντίνος ο Μέγας. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
13: Ρωμαίος.
14: Ιουλιέτα.
13: Από του Μπόστ την Μπένα.
14: Έργο παλιό.
13: Ασύγχρονο.
14: Που αφορά και σένα.
13: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
14: Ρωμαίος Σακελαρίου.
13: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
14: Σε ρόλο παραμάνας.
13: Χωρίς καμιά ντροπή.
14: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
13: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
14: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
13: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
14: Τρεχάτε για να δείτε.
15: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυπωθέατρο Ζαπίου.
16: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
17: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.

Είναι η ώρα να πούμε το μικρό goodbye για σήμερα. Εδώ είμαστε στον 104,6 Μαϊρίντο της Ζαρύφης στο πανηγύρι Τρελόουντ με Χάρη Χρονόπουλο καπετανέο, που σήμερα πήρε έτσι το ρεπό του, γιατί ήταν λίγο έτσι κουρασμενάκος. Αλλά όπως είδατε, καλή παρέα κάνουμε και σήμερα του τρελού. Βέβαια και του τρελού. Λοιπόν, αγαπημένοι μου, δεν θέλω να μου ξεχνιέστε, είμαστε εδώ με την αγαπημένη μας Intermed. Και φυσικά σας έλεγα πριν και με ρωτήσατε για τους ηλεκτρολίτες, τους Dextrolite Plus λοιπόν, τους καταπληκτικούς ηλεκτρολίτες από την Intermed. Υπάρχουν δύο γεύσεις, όχι δύο, εγώ έχω δοκιμάσει το lemon και το πορτοκάλι και τον orange. Το βασικότερο με τους ηλεκτρολίτες είναι ότι αναπληρώνουν όλη τη χαμένη σας ενέργεια και φυσικά τον υδρότα που έχετε χάσει από το, μαζί με τον υδρότα μας χάνουμε και τους ηλεκτρολίτες μας, που σημαίνει ότι αναπληρώνουν όλη την ενέργειά μας με φυσικό τρόπο. Έχουν και βιταμίνη B12 για να μπορούμε να βγάλουμε πέρα τη δύσκολη καθημερινότητα, γιατί τώρα με τη ζέστη όλα γίνονται επί δύο, όλα γίνονται πιο κουραστικά. Σε άλλα νέα, εμείς αύριο θα είμαστε εδώ 6 με 8, όπως τα ξέρετε τα πραγματάκια, κέφι, χορός, ξεφάντωμα, 5 μέρες στην πόλη σας, στη Ζαρύφη στο πανηγύρι, φελάκια ρουφικτά.

0: ΣΟΠΑΚ επιτυχίες.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Πονάς. Έχεις πονοκέφαλο. Πόνο στις αρθρώσεις. Πονόδοντο. Έχεις πόνους περιόδου. Πυρετό. Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως. Μεγάλος. Μικρός. Πόνο στους μυς. Στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγοφρέν τον φρενάρει. Αλγοφρέν με Ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
4: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
6: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
5: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
6: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
7: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
8: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
10: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
11: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
10: Ποιος είναι!
11: Η ΔΕΗ!
12: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
13: Αυτό το Σάββατο με τα νέα, η διαχρονική μύθη του Εσώπου. Το λιοντάρι και το ποντίκι. Η Αλεπού και ο Κόρακας. Αναζητήστε έναν συλλεκτικό τόμο με υπέροχη εικονογράφηση, ηχογραφημένη αφήγηση και δημιουργικές δραστηριότητες για τα παιδιά. Μόνο στα νέα Σαββατοκύριακο.
14: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
15: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου, πονάει. Να καθίσεις, πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνίτιδα. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαποιητική υδροταδυνίτιδα από την Novartis Ελλάς. Με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών ΑΛΚΗ.

Τι κάνετε, πώς είσαστε, καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας εδώ στον My Radio 104,6, όπου έχουμε Throwback Summer. Ακούμε όλα τα δικά σου throwback αγαπημένα όλο το καλοκαίρι. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου, είναι Τετάρτη 10 Ιουνίου και έχουν πιάσει νομίζω πάρα πολύ γρήγορα αυτές οι ζέστες. Και κάπου εκεί στο μεσημέρι, εγώ προσπαθούσα να ανέβω κάτι σκαλοπάτια και πραγματικά προσπαθούσα πάρα πολύ, γιατί ένιωθα αδύναμη με αυτόν τον ήλιο. Ελπίζω κάπως να σπάει μέσα στις ημέρες, μέσα στις καθημερινές κυρίως, να μας ρίχνει έτσι και μια βροχούλα, γιατί μόνο καλό μπορεί να μας κάνει. Εδώ θα είμαστε λοιπόν μέχρι και τις 10 παρέα. Έχουμε πολλά να πούμε και σήμερα, έχουμε όμως ακόμη περισσότερα να ακούσουμε. Πάμε να ξεκινήσουμε την πρώτη μας ώρα, γιατί αμέσως τώρα έρχεται Κατερίνα Ιώλιου και Λογαριασμός. Καλώς ήρθατε, καλά να περάσουμε.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέργεια.

104,6 My Radio. My Radio. Παίζει τα δικά σου.

0: Εδώ είμαστε, My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου. Καλησπέρα και πάλι σε όλους. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας αυτό το βράδυ της Τετάρτης, 10 Ιουνίου. Πέρασε, έφυγε και το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου και σας έχω και ένα summer tip. Πριν κλειδώσετε το αυτοκίνητο, πάρτε μαζί σας κινητά, tablets και μπουκάλια νερού, γιατί βλέπετε τι γίνεται. Η θερμοκρασία στο εσωτερικό μπορεί να εκτοξευτεί μέσα σε λίγα λεπτά και να προκαλέσει φθορά στις συσκευές αυτές και αλλίωση στο νερό. Ένα μικρό τσεκ πριν φύγετε λοιπόν μπορεί να σας γλιτώσει από μεγάλη ταλαιπωρία. Η αλήθεια είναι αυτή. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου και στα δικά μας τώρα έρχεται Πάνος και Άμος και Ξέρεις Πολλούς.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Καλοκαίρι στην Αθήνα με throwback επιτυχίες.
2: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
3: Για σκέψου.
2: Mastercard Day.
3: Σωστά, πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Ναι.
4: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
2: Happy Mastercard Day!
5: 12.100 χιλιόμετρα εν αέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.

0: με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
1: Hello, στο νέο τεύχος. Αμαλία Κωστοπούλου, Jake Medwell. Συγκίνηση και ευτυχία στο ρομαντικό γάμο του στην Πύλο. Πρόσωπα, Παύλος, Μαρί Σαντάλ και Μαρία Ολυμπία Ντεγκρές στο Μονακό. Summer Days, 18 celebrities σε καλοκαιρινές βουτιές. Συνέντευξη, Ναταλία Δραγούμη, Αλέξης Γεωργούλης. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
2: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Νέο τραγούδι.

0: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
1: Ήρθα.
0: Ένας θείος.
2: Α, ήρθες.
0: Καμία αλλαγή.
2: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
0: Και μια μεγάλη ανατροπή.
1: Άλλαξα πάρο χορεύματος.
2: Τι έκανες?
1: Έβαλα προτέργεια.
2: Καλά έκανες. Μπράβο.
0: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
2: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club?
1: Έτσι.
2: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
1: Να, εδώ.
2: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

Throwback αγαπημένο από Μιχάλη Χατζηγιάννη. Μας αρέσει πάρα πολύ. Ακατάλληλη σκηνή. Εδώ τον ακούσαμε. My Radio 104,6. Εδώ είμαστε που παίζουμε τα δικά σου throwback αγαπημένα και θα τα παίζουμε για όλο το καλοκαίρι γιατί έχουμε throwback summer. 10 Ιουνίου λοιπόν γράφει το ημερολόγιο. Ελπίζω να είσαστε πολύ καλά, να πέρασε έτσι όμορφα αυτή η μέρα. Είμαστε και στα μέσα αυτή τη εβδομάδα. Και εγώ έχω να σα πάω σε κάτι άλλο τώρα γιατί ο 104,6 My Radio σε προσκαλεί στο μεγαλύτερο πάρτι στην καρδιά του Πειραιά. My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι το Σάββατο αυτό, 13 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ. Έλα να γίνουμε μια παρέα και να απολαύσουμε ένα εκρηκτικό live stage δίπλα στο κύμα πραγματικά με τους Πασπαρτού The Band. My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι το Σάββατο 13 Ιουνίου, save the date, και η είσοδος είναι ελεύθερη. Σε περιμένουμε.

0: throwback αγαπημένο από Μιχάλη Χατζηγιάννη. Μας αρέσει πάρα πολύ. Ακατάλληλη σκηνή. Εδώ τον ακούσαμε. My Radio 104,6. Εδώ είμαστε που παίζουμε τα δικά σου throwback αγαπημένα και θα τα παίζουμε για όλο το καλοκαίρι γιατί έχουμε throwback summer. 10 Ιουνίου λοιπόν γράφει το ημερολόγιο. Ελπίζω να είσαστε πολύ καλά, να πέρασε έτσι όμορφα αυτή η μέρα. Είμαστε και στα μέσα αυτή τη εβδομάδα. Και εγώ έχω να σας πάω σε κάτι άλλο τώρα γιατί ο 104,6 My Radio σε προσκαλεί στο μεγαλύτερο πάρτι στην καρδιά του Πειραιά. My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι το Σάββατο αυτό, 13 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ. Έλα να γίνουμε μια παρέα και να απολαύσουμε ένα εκρηκτικό live stage δίπλα στο κύμα πραγματικά με τους Πασπαρτού The Band. My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι το Σάββατο 13 Ιουνίου, save the date και η είσοδος είναι ελεύθερη. Σε περιμένουμε.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
2: Αν είσαι θάλασσα, εγώ σ' αγκάλιασα. Αν είσαι άνεμο.

0: επιτυχίες. Ο 104,6 My Radio σε προσκαλεί στο μεγαλύτερο πάρτι στην καρδιά του Πειραιά. My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι. Το Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ, έλα να γίνουμε μία παρέα και να απολαύσουμε ένα εκρηκτικό live stage δίπλα στο κύμα με τους Πασπαρτού The Band. My Radio Live Concert το Σάββατο 13 Ιουνίου. Είσοδος ελεύθερη. Εσύ θα λυπείς.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
7: Αυτό το Σάββατο με τα νέα, η διαχρονική μύθη του Εσώπου, το λιοντάρι και το ποντίκι, η Αλεπού και ο Κόρακας. Αναζητήστε έναν συλλεκτικό τόμο με υπέροχη εικονογράφηση, ηχογραφημένη αφήγηση και δημιουργικές δραστηριότητες για τα παιδιά. Μόνο στα νέα Σαββατοκυριακό.
8: Ρωμαίος,
9: Γιουλιέτα,
8: από του Μπόστ την Μπένα.
9: Έργο παλιό,
8: ασύγχρονο,
9: που αφορά και σένα.
8: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
9: Ρωμαίο Σακελαρίου.
8: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
9: Σε ρόλο παραμάνας,
8: χωρίς καμιά ντροπή.
9: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
8: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
9: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
8: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
9: Τρεχάτε για να δείτε.
10: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυποθέατρο Ζαπίου.
11: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
12: Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Του αγοριού απέναντι, τον Ρέπα Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Νοσταλγία και γέλιο με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Προπόληση more.com.
13: Χορηγός επικοινωνίας 104,6 My Radio.
14: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
15: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
14: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.

Τι κάνετε, πώς είσαστε? Καλησπέρα και πάλι σε όλους. Καλώς ήρθατε και οι καινούργοι στην παρέα μας. Καλώς σας βρήκα και εγώ για να ξεκινήσουμε έτσι πάρα πολύ ωραία και δυναμικά την δεύτερη μας ώρα. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου και πέρα από όλα τα υπόλοιπα που έχουμε πει και θα πούμε σε λιγάκι, πάμε στα ζωδιακά νέα, γιατί σας έχω μια ιδιαίτερη ευνοϊκή και καρμικά προστατευμένη περίοδο για κάποιους από εσάς, όπου οι ευκαιρίες δεν είναι απλώς διαθέσιμες, αλλά σχεδόν έτοιμες να αξιοποιηθούν στο έπακρο. Και θα σας τα πω πολύ σύντομα. Δίδυμος είναι ο πρώτος και έχει απρόσμενα θετική ευκαιρία. Κάτι που, εντάξει, νομίζω ότι σε καλό μόνο μπορεί να βγει. Εγώκερη, επαγγελματική δημιουργική εξέλιξη. Γενικά για τους εγώκερους, τελευταία μόνο επαγγελματικά ακούω. Αλλά καλά είναι και αυτά, τα χρειαζόμαστε. Και υδροχόη, νέα αρχή και θετικές ανατροπές. Για να δούμε τι θα γίνει. Εμένα μου αρέσουν αυτές οι ανατροπές. Ελπίζω βέβαια όντως να είναι θετικές. Στα δικά μας τώρα έρχεται Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα για να ανοίξει την δεύτερη μας ώρα.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Best 103,1.
1: Από το 2008 στρώνει ανελιπώς στο τραπέζι μας με ποιότητα και νοστιμιά.
2: Γιατί έχει μεράκι, γνώση και όνομα. Σταθμός κρέατος Κάτρι.
1: Φρέσκο ελληνικό κρέας σε ανταγωνιστικές τιμές για όλους εσάς που αναζητάτε το καλύτερο για εσάς και την οικογένειά σας.
2: Κρέατοσκευάσματα που δίνουν άλλη νότα σε κάθε σας πιάτο και σας ταξιδεύουν μοναδικά.
1: Σταθμός κρέατος Κάτρι.
2: Αποστόλου Παύλου 45, Ανάληψη, Ρόδος.
1: Τηλέφωνο 22410 67 196. Σταθμός κρέατος Κάτρι.
2: Από το 2008 τρώμε μαζί.
3: The Aegean Vibes, surrender your soul. Raise your arms and breathe the summer air at Nor Beach House. Open your eyes and let the colors guide you. Nor Beach Bar is ready to give it all to you. Nor Beach House is downtown roads. For reservations, 6980-157739. www.norproject.gr. Come for the view, stay for the memories.
4: Νέο κατάστημα Βεργοτής. Η πύλη της ελβετικής ορολογοποιίας άνοιξε ξανά στη Ρόδο. Αποκλειστική διάθεση, Λονζίν, Ράντο, Χάμιλτον. Η μεγαλύτερη συλλογή της Σότ στην Ελλάδα. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Τα πιο διάσημα και αξιόπιστα ελβετικά brands. Υψηλής ποιότητας κοσμήματα και ρολόγια του οίκου Gucci. Διαμάντια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Διαχρονική αξία. Διαχρονική πολυτέλεια. Έναντι σε φορά στο κέντρο της Ρόδου.
0: Best 103,1. Δυνάμωσε την ένταση.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με όλους άντες μιλάς.

0: Best 103,1. Shine bright like a
1: diamond. Κοσμηματοπωλείο Βεργοτής. Shine bright like a diamond. Ψάχνεις δαχτυλίδι για πρόταση? Είσαι ένα βήμα πριν την εκκλησία. Έχεις την τιμή να γίνεις νονός. Κοσμηματοπωλείο Βεργοτής. Μονόπετρα στα πιο μοντέρνα και κομψά σχέδια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA στις καλύτερες τιμές. Βέρες ανατομικές ιταλικού design με εγγύηση εφόρου ζωής. Σταυρή των πιο εξειδικευμένων εργαστηρίων σε 14 και 18 καράτια με πιστοποίηση καθαρότητας μετάλλου. Κοσμηματοπωλείο Βεργοτής. Το πιο σύγχρονο και ενημερωμένο κοσμηματοπωλείο στα Δωδεκάνησα, από το όνομα που εμπιστεύεστε εδώ και 75 χρόνια. Θα μας βρείτε σε δύο καταστήματα στον εμπορικότερο δρόμο της πόλης, έναντι Ζάρα. Και νέο κατάστημα Βεργοτής, Αμερικής 23, απέναντι από τα Σεφορά.
2: Μια θάλασσα γεμάτη απολαύσεις. Αυτό είναι το Ψαραδίσι. Ένας προορισμός για μερακλείδες των παραδοσιακών μεζέδων και του φρέσκου ψαριού. Ποιότητα και εξυπηρέτηση σε τιμές που σε κάνουν να έρχεσαι ξανά και ξανά. Ψαροταβέρνα Ψαραδίσι, στην περιοχή Βαγιές, κάτω από το αεροδρόμιο. Τηλέφωνο 22410-83305. Ψαραδίσι. Βουτιά. Στα βαθιά της γεύσης.
0: Κάθε Τετάρτη κλειστά.
3: Πορτατίφ μπαρ. Μια σταγόνα από κοκτέιλ. Μια νότα από μακρινές μουσικές. Μια αίσθηση ότι η βραδιά μόλις αρχίζει.
4: Δεν είναι απλώς μπαρ. Είναι διάθεση. Είναι φως. Είναι ταξίδι.
3: Πορτατίφ. Εκεί που κάθε στιγμή κρατά λίγο παραπάνω.
4: Από τις 7 το απόγευμα στην Ιερού Λόχου, στην Ιαλίσο. Πορτατίφ Μπαρ. Γιατί η νύχτα έχει τις δικές της ιστορίες.
5: Αλίκη All Day and Night. Από τις 8 το πρωί με φρεσκοψημένο πρωινό, καφέ και όλα όσα αγαπήσατε. Και επειδή η μέρα δεν τελειώνει έτσι απλά, κάθε Παρασκευή και Σάββατο live με το Μανώλη Βωνάκη. Και κάθε Κυριακή μεσημεριανό live από τις 2. Φαγητό, μουσική, φωνές και χαμόγελα. Είναι όλα αυτά που κάνουν την Αλίκη Αλίκη All Day and Night. Αυστραλίας 8892, Νέα Μαρίνα. Κρατήσεις 22410-43613 και 6944-651575.
6: Καζελμπόργκο.
7: Η τρατορία στο κέντρο της πόλης έβαλε τα καλοκαιρινά της. Στο ανανεωμένο μενού θα απολαύσεις φρέσκα, χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστές πίτσες και άλλες αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες. Καζελμπόργκο, Αμερικής 111, πίσω από το Δημαρχείο. Καθημερινά από τις 4 το απόγευμα. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410-33981.
8: Τέλος πια στα βαρετά πρωινά. Τώρα η μέρα ξεκινάμε Νάμι. Το απόλυτο ξύπνημα όλων των αισθήσεων με καφέ και μπραντς που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα. Ασιατικές επιλογές, comfort πιάτα που θα λατρέψεις και μόνο στο Νάμι τα viral fluffy pancakes σε απολαυστικούς συνδυασμούς. Νάμι. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, όπου το σούσι και οι κορεάτικες προτάσεις μας σε ταξιδεύουν σε μονοπάτια που απλά θα λατρέψεις. Νάμι. Λεωφόρος Ηρακλειδών 1. Τηλέφωνο 22410-37439. Νάμι. All day εμπειρία που δίνει άλλη γεύση στη ζωή.
9: Εγώ που λες, είμαι ο Μερακλής.
10: Δηλαδή,
9: θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
10: Α, κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα. Εσύ θες το γυράδικο GR.
0: Μερακλείδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
10: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρνοπούλα στη σούβλα.
0: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
10: Delivery στο 22411-12633, 22411-12634.
0: Γυράδικο GR. Αυτό που θέλεις.
11: Γιώργο, πού χάθηκες?
12: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
11: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
12: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
6: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
13: Η μουσική του σήμερα.

0: 103,1. Σπάνια αποστάγματα από όλα τα μέρη του κόσμου.
1: Αμέτρητες ετικέτες ποτών.
0: Εξειδικευμένη σειρά tonic για τζιν και κοκτέιλς.
1: Διάσημες μπύρες και μικρές ειδοποιίες.
0: Μοναδικά κρασιά από ελληνικούς αμπελώνες.
1: Όπως καταλάβατε, δεν μιλάμε για μια οποιαδήποτε κάβα,
0: αλλά για το κελάρι του Κώστα. Ποτά και μοναδικές ιδέες για δώρα και καλάθια που αποστέλλονται όπου επιθυμείτε.
1: Πόλη Σιλιανική και Χονδρική. Ανοιχτά καθημερινά.
0: Το κελάρι του Κώστα. Κωνσταντίνου Ιδρέου 56, Ρόδος.
1: Τηλέφωνο 22410 75 765. Το κελάρι του Κώστα.
0: Κάτι παραπάνω από κάβα.
2: Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta, Καναδά 37, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 36 005. Casa di Porta. In, out and in between.
3: Το κλασικό είναι πάντα εθιστικό. Acteon Classic. Για κάθε στιγμή της μέρας. Ένας πανέμορφος και ιστορικός χώρος στο κέντρο της Ρόδου και σημείο αναφοράς για τους επισκέπτες του από το 1946. Επισκεφτείτε μας για καφέ, φαγητό ή ποτό, ώστε να καταλάβετε ακριβώς τι εννοούμε. Με ανακαινισμένο παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους. Acteon Classic.
4: Acteon Classic.
3: Από το 1946, ο απόλυτος προορισμός στο κέντρο της Ρόδου.
0: Best 103,1. Δυνάμωσε την ένταση.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Best 103,1.
1: Στην υγειά της Νίκης.
2: Στην υγειά του Μιχάλη.
3: Στην επιτυχία σου.
2: Στη νέα σου σχέση.
0: Σε κάθε τι που αξίζει, βάλε τη γεύση που του πάει.
2: Κάβα ποτόν, αφή κάτρι.
0: Η μεγαλύτερη γκάμα ετικετών, κρασιών, αναψυκτικών και ενεργειακών ποτών.
2: Σε εμάς τα βρείτε σε αποκλειστική διάθεση για τη Ρόδο, τους επώνυμους και άριστης ποιότητας καφέδες, Κώστα Καφέ και Βερνιάνο Καφέ.
0: Κάβα ποτόν, αφή κάτρι.
2: Τσαΐρι, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-62-965.
0: Κάβα ποτόν, αφή κάτρι. Στην υγειά σας.
4: Μία είναι η ουσία και όλη βρίσκεται στην πύρα Κατίνα. Τα αρώματα της φύσης της Ρόδου και η γεύση της παραδοσιακής φιλοξενίας σε κάθε γουλιά. Μπύρα Κατίνα, η αυθεντική ροδίτικη κράφτ που γεννήθηκε σε ένα καλοκαίρι γεμάτο γέλια και τοπικές ιστορίες. Αποκλειστική διανομή στο κελάρι του Κώστα, οδός Κωνσταντίνου Ιδρέου 56 στη Ρόδο και σε αρκετά καταστήματα στη Ρόδο. Μπύρα Κατίνα, γιατί η Κατίνα ξέρει.
0: Η Ρόδος ακούει τον καλύτερο. Best 103,1.

Ξυπνάει η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω, έτσι απλά και συντόμως. Τελειώσαμε εδώ, τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.